0: στον κόσμο είναι τρεις.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος

93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Κόσμος 93,6.

θέατρο το έμαθα ότι θα κάνω εκπομπή εδώ στο κόσμο σε 6 με 8 το πρωί. Το πρώτο τραγούδι που σκέφτηκα είναι το Wake Up Everybody. Γι' αυτό άλλωστε και η εκπομπή λέγεται Wake Up Call από τον Harold Melvin and the Blue Notes. Wake Up Everybody, ή τέλος πάντων, ανοίξτε λίγο τα μάτια, αν είναι να σηκωθείτε. Είναι 6 και 6 το πρωί, είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και σήμερα το Viber για τα μηνύματά σας, τα social media επίσης για τα μηνύματά σας και το τηλέφωνο για τα τηλεφωνήματά σας, 210 60 66 429. Πάμε, καλημέρα.

1965. Είχε γνωρίσει πολλές διασκευές. Νομίζω η πιο γνωστή είναι αυτή του Χωσέ Φελιτσιάνο. Εδώ σε μια υπέροχη διασκευή από το 2009 και τον Lee Fields μαζί με τους Expressions. Τρίτη σήμερα, πάμε να δούμε τον καιρό όπως κάνουμε πάντα έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής, να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα. Σήμερα λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται καλός καιρός, τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 30 βαθμούς, αλλά στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 35, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μέχρι 37 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 35 και στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν έτσι πρόσκαιρα, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, και εδώ αναμένεται ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε καθόλου σύννεφα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 35 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 βαθμούς στην Αθήνα. Αύριο θα ανέβει, αύριο και μεθαύριο θα ανέβει η θερμοκρασία. Αύριο θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς και την Πέμπτη μέχρι 38. Να ξέρετε, με ηλιοφάνεια πάντα και καθόλου σύννεφα αυτές τις μέρες. Κατά τα άλλα, σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Πείτε τους χρόνια πολλά και από εμάς, παρακαλώ. Μεταβιβάστε τις ευχές μας και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Κάνετε παράπονα, στείλετε μηνύματα, λέτε έχουμε γενέθλια. Πείτε και για μας κάτι. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Είναι 18 μετά τις 6 και έρχονται οι Beatles με το Octopus Garden.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

από το 1969, Les McCann και Burning Coal για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Καλημέρα και πάλι. Δύο ειδησούλες έτσι μπορεί να σας αφορούν, να ξέρετε για σήμερα. Σήμερα έχουμε πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η ΑΔΔ. Και στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στις 12 το μεσημέρι λοιπόν συγκέντρωση στα προπήλαια, να το ξέρετε. Επίσης, όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήταν χθες, είναι και σήμερα. Κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία, στον κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Το είχαμε και χθες, θα το έχουμε και σήμερα. Ήταν και χθες δηλαδή κλεισμένοι οι έξοδοι στην Αθηνών Λαμία. Να ξέρετε, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. John Legend για τη συνέχεια. Who did that to you? Ποιος το έκανε αυτό?

Πάντως το ημερολόγιο της ημέρας, μία είδηση που έγινε σαν σήμερα, τι μου τράβηξε την προσοχή. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2010 ο Καραγκιόζης, λέει, αναγνωρίζεται ως Τούρκος με απόφαση της UNESCO. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά. Ψάχνω λοιπόν λίγο παραπάνω και βρίσκω μία δήλωση από το 2014 από την πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, η οποία λέει η Τουρκία μπορεί να ενέγραψε τον Καραγκιόζη στη σύμβαση για την προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Δεν σημαίνει επουδενή αυτό ότι ο Καραγκιόζης πέρασε σε κρατική ιδιοκτησία ή απέκτησε συγκεκριμένη καταγωγή. Τα μνημεία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ας πούμε ο Καραγκιόζης ή η μεσογειακή δίαιτα, ανήκουν στην ανθρωπότητα και όχι σε συγκεκριμένο κράτος. Άλλωστε, η ιστορία, διαβάζω, του Καραγκιόζη έχει ξεκινήσει από την Ινδία, οπότε θα μπορούσε να τον διεκδικεί και η Ινδία ως δικό της. Με απλά λόγια, το συμπέρασμα είναι, σε ό,τι αφορά την UNESCO τουλάχιστον, ο Καραγκιόζης μπορεί να ανήκει κάλλιστα και απολύτως νόμιμα σε πολλές λαϊκές παραδόσεις ταυτόχρονα. Ασχέτως αν η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει πάρει την πρωτοβουλία να το καταχωρήσει στη σύμβαση της UNESCO. Το θέατρο σκιών είναι μια πολιτισμική παράδοση, τις οποίες οι ρίζες χάνονται στον χρόνο. Πιθανολογείται, όπως είπα και πριν, η προέλευση από την Ινδία, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στο χρόνο και στο χώρο που μπήκε σε πολλούς λαούς, στη Μεσόγειο, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα, όπου ο Καραγκιόζης είναι ένα πολύ δημοφιλές είδος λαϊκού θεάτρου. Και από τα άλλα, τα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Κομπάι Σεκούντο, αυτός ο θρυλικός κουβανός κιθαρίστας, πέθανε σε ηλικία 95 ετών το 2003. Αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παραδοσιακής κουβανέζικης μουσικής. Έχει κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση και σε ηλικία, μεγάλη ηλικία, μέσω από τη συμμετοχή του στους Buena Vista Social Club. Επίσης, πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, ήταν 3-4 χρόνια, ένα τραγούδι το ακούστηκε στο Casa de Papel, ξαναβρέθηκε λοιπόν έτσι στην επικαιρότητα, αν θέλετε. Το τραγούδι που ακουγόταν στο Casa de Papel ήταν αυτό, το Guajira Guantanamera.

καιρούς διαβάζουμε πολλές ειδήσεις για τις αεροπορικές εταιρείες, για τις βαλίτσες, για το αν πρέπει να έχουμε υγρά, τι αλλάζει, γιατί καλάζουν οι νόμοι σχεδόν κάθε μέρα. Διάβασα λοιπόν μία είδηση. Το τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλος λόγος για αυτά τα window seats, όταν δηλαδή κλείνεις μία θέση μέσα στο αεροπλάνο και σου λέει ότι κάθεσαι δίπλα από το παράθυρο. Στην Αμερική λοιπόν πάρα πολλοί επιβάτες πήγαν στα δικαστήρια τη United Airlines, γιατί ενώ πλήρωσαν, λέει, για να έχουν window seat, να κάθονται δίπλα από το παράθυρο, δεν υπήρχε παράθυρο. Αυτό συμβαίνει και στη Ryanair, το έχω διαβάσει σε άλλα δημοσιεύματα, δηλαδή να έχεις κλείσει μια θέση για το παράθυρο, αλλά υπάρχει τείχος εκεί. Η εταιρεία υποστήριξε ότι όταν λέει window seat δεν εννοεί ακριβώς παράθυρο, εννοεί ότι θα είσαι δίπλα στον τοίχο, αυτό. Και όχι να έχεις θέα απ' έξω, δηλαδή έχουμε πάει στα δικαστήρια για τα αυτονόητα. Ομοσπονδιακός, λέει, δικαστής στο Σαν Φρανσίσκο απέρριψε το αίτημα της United και έκρινε ότι οι επιβάτες μπορούν να προχωρήσουν με τις αξιώσεις τους. Είναι, λέει, μια παραπλανητική εμπορική πρακτική και παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, αφού η κάρτα επιβίβασης και η κράτηση γράφουν window, παράθυρο, window seat. Αλλά η United Airlines λέει, εντάξει, τώρα επιγράφουν window, πρέπει να έχει και παράθυρο, όχι ακριβώς. Οι επιβάτες ζητούν αποζημιώσεις και επιδιώκουν αυτή η απόφαση να εξεταστεί ως συλλογική αγωγή για πολλούς επιβάτες και για πολλές εταιρείες. Και μετά, βέβαια, με όλη αυτή τη δημοσιότητα που έχει πάρει αυτή η ιστορία, άρχισε η United, η εταιρεία αυτή, να επισημαίνει πιο ξεκάθαρα στις κρατήσεις ποιες θέσεις έχουν παράθυρο, πραγματικό παράθυρο, και ποιες θέσεις έχουν τοίχο. Όπως είπα και πριν, έχουμε φτάσει το 2026 να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για τα αυτονόητα. Στο μεταξύ, βλέπω ότι πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας ή πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Υπενθυμίζουμε για την επικοινωνία μας, έχουμε και το Viber και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Έχουμε και τα social media και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, και στο Facebook και στο Instagram, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και με τους Fleetwood Mac θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Πολύ σκληρά και αύριο και δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι' αυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι Ιρανοί δεν σεβάστηκαν το διμερές μνημόνιο κατανόησης, το οποίο χαρακτήρισε δοκιμασία. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Επλήγησαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας 8. Το βράδυ θα αρχίσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διελθεί κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Κάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 48χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Ντόμινο αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε με φόντο την παραίτηση 6 μελών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Καλημέρα στην Ποθητή, καλημέρα και στον Ανδρέα. Ανδρέα, ακολουθείς τα βήματα της γερουσιαστή της Παραγουάης, ε? Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News, κενό, Radio, έτσι μας βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Να σας πω ότι πριν από λίγο βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έκανε αυτή την καθιερωμένη επίσκεψη που κάνουν οι Υπουργοί Ναυτιλίας και ευχήθηκε καλό ταξίδι σε όλους τους ταξιδιώτες. Είμαστε στα μισά έτσι κι αλλιώς του Ιουλίου. Είμαστε στο μέσο, στην καρδιά του καλοκαιριού. Φεύγει κόσμος. Ευχαρίστησε και το λιμενικό για τις προσπάθειες που κάνει και μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι υπερβάλλουν αυτό.

κύριος Παύλος συμφωνεί μαζί μου. Συμφωνώ βεβαίως, λέει. Η Γαλλία είναι ποδοσφαιρική μαγεία. Η Αγγλία ξυλοκοπεί και σώζεται από την ιστορία της. Και θέλει και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, κύριε Παύλο μου. Τι ωραία φωτογραφία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί αναταραχή στο Maine, στην πολιτεία Maine, είναι στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή η υπηρεσία που επανέφερε ο Τραμπ, η ICE, που είναι κατά της μετανάστευσης, έκανε το θαύμα της, δολοφόνησε έναν άνθρωπο. Το παρουσιάζει η ICE, να σας πω. Ένας παράνομος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε τελεσίδικη απόφαση απέλασης, αποπειράθηκε να διαφύγει από οδικό έλεγχο κατά τη διάρκεια επιχείρησης που τον είχε στο στόχαστρο. Τους κυνηγάνε έναν-έναν τους ανθρώπους, τους τρομοκρατούν και μπορεί να μένουν δεκαετίες στη χώρα ή να μένουν πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων. Και λόγω, λέει, του φόβου για τη δημόσια ασφάλεια, δεν οπλοφορούσε ο άλλος ο άνθρωπος, έτσι, άοπλος ήταν, χρησιμοποίησε το όπλο του.

Τι είπε τώρα ένας αυτόπτης μάρτυρας. Από το παράθυρο είδε ένα μικρό σεντάν, το οποίο κλείστηκε και χτυπήθηκε από ένα λευκό SUV. Κατόπιν το SUV ήταν της ICE, έτσι. Ο πράκτορας έβγαλε από το αυτοκίνητο τον οδηγό και τον έριξε στο έδαφος. Το κεφάλι του προσώπου ήταν γεμάτο αίματα. Και ο άνθρωπος ο οποίος λίγη ώρα αργότερα πέθανε, λίγα λεπτά αργότερα πέθανε, είπε, τον άκουσαν να λέει, προσπαθούσα να σταματήσω. Δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Μάθαμε επίσης ότι αύριο το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει ένα τύπου μια ομιλία, τώρα διάγγελμα, δεν ξέρω τι θα είναι. Είναι ξημερώματα Παρασκευής για μας, στον αμερικανικό λαό. Και θα αναφερθεί, λένε οι πληροφορίες, πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών για τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020.

Αχ, καλημέρα στο Γιώργο στο Ξυλόκαστρο που στέλνει δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες. Λέει, ελάτε για μπανάκι. Αχ, και να μπορούσαμε. Καλημέρα και στο Διονύση στις Σέρες.

Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στη Λαμία με τα κρούσματα σαλμονέλλας που είχαν εκεί στην περιοχή, κρούσματα γαστρεντερίτιδας, πιθανότατα από σαλμονέλλα. Θα μεταφερθούμε αργότερα στο Παρίσι για να δούμε τι γίνεται σήμερα και με την στρατιωτική παρέλαση αλλά και την σύνοδο που είχαν χθες, που είχε χθες η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία, και βεβαίως θα μιλήσουμε για μπάλα.

Αυτό που περιμένουμε για τη σημερινή ημέρα επίσης είναι να δούμε τι θα γίνει. Είχε πει ο Τραμπ ότι στις 11 απόψε, στη Τρίτη δεν είναι, σήμερα στις 11 το βράδυ, θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν θα περνάει κουνούπι και ότι θα εισπράττει, λέει, και ένα τέλος, 20%. Ο Ερντογάν, να σας πω ότι ακόμα πανηγυρίζει, μέχρι και χθες πανηγύριζε για όσα έγιναν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χωρίς να έχει πάρει τίποτα αυτό στα χέρια του. Από την άλλη όμως, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καγιακάλας, κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία των κρατών μελών στην Ανατολική Μεσόγειο, που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο, στην προστασία της ναυσιπλοείας. Η Κάλας θα επιθεωρήσει την επιχείρηση Ασπίδες την ερχόμενη Πέμπτη, που είναι μια κοινή ευρωπαϊκή έτσι ομπρέλα. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στην Ευρώπη, αυτό βλέπω τελευταία.

Για τα πολιτικά τι να σας πω. Δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπουμε να γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια διαρκής κατάσταση, είναι αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας. Βλέπουμε επίσης μια πολύ έντονη κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ελλάς για διάφορα θέματα, από τα εθνικά μέχρι την οικονομία, μέχρι διάφορα

0: Ξέρετε επίσης ότι συνεχίζουν να γίνονται δημοσκοπήσεις παρά το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιούνται, δεν θα δημοσιοποιούνται από εδώ και πέρα οι περισσότερες, αλλά συνεχίζουν να γίνονται δημοσκοπήσεις, τις παραγγέλνουν και τα κόμματα και αναβλέπουν τι γίνεται, να μην χάσουν την επαφή δηλαδή με το σφιγμό ας πούμε της κοινής γνώμης. Ο κύριος Γιάννης από το Χαλκούτσι που βρίσκεται, λέει μηδενική ώρα για καφέ, δεν το συζητάμε. Και στο ΣΥΡΙΖΑ γίνανε απίστευτα πράγματα, δηλαδή στη συνεδρίαση που γινόταν της πολιτικής γραμματείας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπερδεύω και τα όργανα, έχω πρόβλημα. Έφυγαν κάποιοι με ταμπέλες από γραφεία που γράφανε ΣΥΡΙΖΑ ως αναμνηστικά, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω πως τι. Είχε κλάματα και αποχωρήσεις. Αλλά πάμε στα δικά μας. Χθες υπήρξε μια ανησυχία μεγάλη στην πόλη της Λαμίας, γιατί κάποιοι άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πήγαν στο νοσοκομείο της πόλης, πάνω από 30 άτομα από την Κυριακή επισκέφθηκαν το νοσοκομείο από την περασμένη Κυριακή. Ενημερώθηκε βεβαίως αμέσως ο ΕΟΔΗ και άρχισαν οι έρευνες για να δούμε, δεν θα σας πω εγώ τι λένε τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, γιατί θα πάμε στην πηγή κατευθείαν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο που είναι καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες του ΕΟΔΗ, αν έχουν καταλήξει τι φταίει και έχουν περάσει αυτή την ταλαιπωρία οι άνθρωποι. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι περισσότεροι που εμφάνισαν τα συμπτώματα δεν ήταν από μία παρέα συγκεκριμένη, είχαν φάει σε διάφορα καταστήματα της πόλης, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια συρροή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοούμε αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε, υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι είχε εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ένας προμηθευτής δηλαδή στα συγκεκριμένα καταστήματα.
1: Το πιθανότερο είναι ότι είναι ένας προμηθευτής, απλά λέω το πιθανότερο.
0: Ναι.
1: Σε αυτά πρέπει πρώτα να τελειώσει πλήρως η έρευνα, η επιδημιολογική, να γίνουν όλες οι αναλύσεις, να γίνει έλεγχος της αλυσίδας παραγωγής, να ληφθούν δείγματα από εκεί για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έτσι, εικάζουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε στη φάση αυτή τη διερεύνηση. Τα κρούσματα που έχουμε είναι αρκετά, αλλά μπορεί να αυξηθούν κιόλα, διότι ο χρόνος επόασης της νόσου είναι μέχρι και 7 μέρες. Συνήθως είναι πολύ λιγότερο, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και 7 μέρες. Όμως θέλω να πω ότι συνήθως είναι μια ήπια νόσος, η οποία τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται καν θεραπεία. Σπανίως χρειάζεται ενυδάτωση, δηλαδή επειδή έχουμε διάρειες και πυρετό και μερικές φορές και μέτρους, αφυδατωνόμαστε, οπότε χρειάζεται να ενυδατωθούμε. Οι φορές που χρειάζεται κάποιος να λάβει αντιβίωση είναι λίγες και οι βαριές συνέπειες εξαιρετικά σπάνιες. Ως εκ τούτου είναι μια ταλαιπώρια, να το πω έτσι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να σας το πω, ούτε τελείως ασύνηθες, έχουμε κάθε χρόνο έτσι τέτοια περιστατικά, ούτε κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων. Τώρα εντάξει, σε κάποιους ιδιαίτερα ευάλωτους ανθρώπους, αν δεν ληφθούν σωστά μέτρα πρόληψης, να σας το πω έτσι, της αφυδάτωσης και έγκυρης θεραπείας, μπορούμε να έχουμε και δύσκολες εκβάσεις, αλλά νομίζω ότι εδώ τώρα είμαστε σε μια φάση που έχουμε ευαισθητοποιηθεί σαν κοινωνία και σαν επαγγελματίες υγείας νωρίς, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα.
0: Άρα λοιπόν εσείς φαντάζομαι ότι έχετε στείλει κλιμάκια στην πόλη.
1: Και πέρα από τα κλιμάκια υπάρχουν και οι τοπικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά για να γίνουν σωστά οι χαμηλάτες σε οποιασδήποτε, να σας το πω έτσι, ειδικής τοπικής γίνεται. Λαμβάνονται δείγματα, στέλνονται τα δείγματα στα κατάλληλα εργαστήρια. Για κάθε ένα από τα επιτηρούμενα νοσήματα υπάρχει και το αντίστοιχο εθνικό εργαστήριο ανάλυσης. Γίνονται οι έλεγχοι και όταν τελειώσουν όλοι οι έλεγχοι, ολοκληρώνεται η επιδημιολογική επιτήρηση και καταλήγουμε σε ό,τι έφταιγε.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Λαμίας διαβάζω ότι νοσηλεύονται 15 άνθρωποι, αλλά δεν είναι σοβαρά, έτσι.
1: Όχι, πληροφορίες που έχουμε ότι κανείς δεν είναι σοβαρά. Νοσηλεύονται κυρίως για να ενυδατωθούν, αυτό που σας έλεγα, το επειδή είναι αφιδατωμένοι. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις οι γιατροί, ιδίως όταν κάτι πάρει και να σας το πω έτσι, μεγαλύτερη έκταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γίνονται και πιο, να το πω, προνοητικοί εντός εισαγωγικών, δηλαδή πιο εύκολα θα νοσηλεύσουν έναν άρρωστο που πιθανόν να μην χρειαζόταν νοσηλεία εξαιτίας του ότι έχει γίνει τόρος, να το πω έτσι, παρά αν δεν έχει γίνει. Δηλαδή δεν είμαι καν σίγουρος, δεν λέω κάτι για τους συναδέλφους.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είμαι καν σίγουρος ότι και οι 15 που λέτε θα χρειαζόταν πραγματικά να είναι στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ίσως το βρέφος, ας πούμε, το μικρό παιδάκι. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ότι τέλος πάντων οι άνθρωποι προληπτικά και για ψυχολογικούς λόγους κιόλας και των ανθρώπων.
1: Και
0: αντικειμενικούς μπορεί.
1: Ένας γιατρός, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να κρίνει ότι κάποιος, εντάξει, άμα ενυδατωθεί σωστά σπίτι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά απ' την άλλη θα σκεφτεί, έχει γίνει τόσος δώρος τώρα και έχει ξεσηκωθεί τέτοια έτσι εγρήγορση, να το πω έτσι, και ανησυχία στον κόσμο, που γιατί να το ρισκάρω, ας μπει να νοσηλευτεί και ας τον ενυδατώσω εδώ, να είμαι σίγουρος με αυτή τη λογική.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως, επειδή το καλοκαίρι όντως κάποια πράγματα, τα τρόφιμα γίνονται πιο ευπαθή, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής, καλό είναι να επισκεπτόμαστε και το site του ΕΟΔΗ που έχει διάφορες οδηγίες εκεί και να τις βλέπουμε, και οι επαγγελματίες βεβαίως της εστίασης πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί ακόμα.
1: Κοιτάξτε, δείτε, όλα όσα είπατε είναι σωστά. Δεν είμαι σίγουρος ότι εδώ οι επαγγελματίες δεν ήταν προσεκτικοί.
0: Α, μπορεί να ήταν από την αρχή το.
1: Μπορεί να υπήρχε μια παρτίδα, να το πω έτσι, τροφίμων που χωρίς να το ξέρουν είχε κάποιο πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Και αυτό το πρόβλημα απλά να απλώθηκε, γιατί τα τρόφιμα αυτά απλώθηκαν στην πόλη, έτσι να το πω έτσι, σε διάφορες τελικές μονάδες κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τα κρούσματα σαλμονέλας που είχαμε στη Λαμία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα ηλίσια πεδία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔΗ στις 12, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλα και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και τώρα θα ταξιδέψουμε και θα πάμε εννοητά στη Γαλλία και θα συναντήσουμε που έχουν αργία κιόλα σήμερα γιατί είναι η εθνική τους γιορτή, είναι η μέρα της Βαστήλης και εκεί θα συναντήσουμε τη Γεωργία Σκιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Επέλεξε τον καύσωνα για να επισκεφτεί τη Γαλλία, αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς να τα ρυθμίσεις όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Παρίσι, καλή σας μέρα.
0: Βράζετε?
1: Βράζουμε, συνεχίζουμε για δεύτερη μέρα. Αλλά όλα κινούνται ακριβώς στους ρυθμούς της μεγάλης εντυπωσιακής στρατιωτικής παρέλασης που αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου 4 ώρες. Και ο πρόεδρος Γαλλίας έχει ετοιμάσει για την φετινή χρονιά πάρα πολλά. Και επί της ουσίας με πάρα πολύ έντονους συμβολισμούς. Χθες να πούμε ότι παρακολουθήσαμε μετά το δείπνο των ηγετών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, ένα σοου εντυπωσιακότατο με πυροτεχνήματα. Αργά το βράδυ οι Γάλλοι...
0: Το συνηθίζουν όλοι, οι Γάλλοι, βέβαια.
1: Ήταν συγκεντρωμένοι προκειμένου να τα παρακολουθήσουν. Και σήμερα... επί της ουσίας αυτό που αναμένουμε είναι την παρέλαση αυτή, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση η οποία φέτος ο πρόεδρος Γαλλίας την δίνει, αν το θέλετε, ένα τίτλο λέγοντας ότι ο στόχος είναι η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Mm-hmm. Σε αυτήν θα δώσουν το παρόν, θα παρευρεθούν περί τους 30 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από τη Συμμαχία των Προθήμων. Μεταξύ των στρατευμάτων της παρέλασης της ουσίας θα συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες αυτές και εδώ υπόσχονται μια άρευ προηγουμένου επίδειξη, στόχος ακριβώς να δείξουν και ότι υπάρχει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ των χερσαίων και των εναέριων δυνάμεων. Θα δούμε σοου αεροπορικά, θα δούμε ακόμα και στους γαλλικούς ουρανούς να πετάνε τα ελληνικά Ραφάλ και ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην παρέλαση αυτή που στόχο έχει να δείξει και ένα κομμάτι μία μέρα μετά τη Συμμαχία των Προθήμων ενότητας ευρωπαϊκής και δυναμισμού, αφού το επιδιωκόμενο όπως το παρακολουθούμε όλοι είναι να υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή ασφάλεια.
0: Είναι ένα διήμερο, ναι, ένα διήμερο που η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, η αλήθεια είναι, και η Ευρώπη επί της ουσίας είναι στο επίκεντρο αυτό το διήμερο, με τις συμφωνίες που έγιναν χθες κιόλας μετά τη Συμμαχία των Προθήμων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Είναι η σημερινή ημέρα, φαντάζομαι ότι επειδή θα είναι και πάρα πολλοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη στην στρατιωτική παρέλαση, είναι και η τελευταία παρέλαση για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι τελευταία.
0: Είναι τελευταία. Έχει πολλούς συμβολισμούς τέλος πάντων αυτό το οποίο θα δεις και θα μεταδώσεις από εκεί και θα βιώσετε. Έχουμε πολέμους σε εξέλιξη, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Δηλαδή έχει αναζωοποιηθεί κιόλας η ένταση στο Ιράν. Πιέζεται πάρα πολύ και η ευρωπαϊκή οικονομία, όχι μόνο οι οικονομίες του κάθε κράτους ξεχωριστά, αλλά πιέζεται στο σύνολό της η ευρωπαϊκή οικονομία. Και έχουμε και αυτό το πόλεμο που κρατάει 5 χρόνια στην Ουκρανία, η οποία έχει οδηγήσει και την Ευρώπη να δει από την αρχή τα αμυντικά, να δει την αμυντική της θωράκιση, να δει το πόσο ενωμένη είναι, πόσο αποφασισμένη είναι να οχυρωθεί απέναντι σε εξωτερικές απειλές και αναθεωρητισμούς. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία θα βιώσετε σήμερα και αυτά και που θα ακουστούν κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνουν και κάποιες δηλώσεις από ηγέτες που θα παραβρεθούν εκεί, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία.
1: Ναι, και ακριβώς ούτως ή άλλως και χθες ελήφθησαν αποφάσεις η Συμμαχία των Προθήμων. Ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γαλλίας ότι θα υπάρξει πολυεθνική δύναμη που προορίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου. που θα εγγυάται παράλληλα την ασφάλειά της. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε χθες ότι λάβαμε αποφάσεις για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Γίνανε τα επόμενα βήματα επί της ουσίας. Παράλληλα να πούμε ότι η Γαλλία δίνει στην Ουκρανία άδεια παραγωγής των όπλων της και Ραφάλ. Αυτό προέκυψε μεταξύ άλλων χθες από την σύνοδο αυτή. Θα επιτρέψει η Γαλλία στην Ουκρανία να παράγει γαλλικούς πυράβλους, βόμβες ακριβίας και πυράβλους αεράμινας, αφού το Κίεβο παρήγγειλε συστήματα αεράμινας νέας γενιάς.
0: Ναι. Προσπαθούν να ενισχύσουν την Ουκρανία, γιατί ο πόλεμος μένεται, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή οι εντάσεις και οι συγκρούσεις είναι καθημερινές. Τελευταία η Ρωσία, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές, ότι τελευταία η Ρωσία χτυπάει περιοχές με αμάχους διαρκώς, δεν χτυπάει δηλαδή στρατιωτικούς στόχους, αλλά όπως υποστηρίζει έχουμε νεκρούς αμάχους, χτυπάνε και μέσα στο Κίεβο, και όλοι αναζητούν μία διέξοδο, μία προς την ειρήνη, τέλος πάντων προς το να καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι και να λήξει αυτός ο πόλεμος, αλλά χωρίς να υπάρχουν απώλειες για την Ουκρανία, έτσι, που δέχτηκε την επίθεση.
1: Σε κάθε περίπτωση, και αυτό που επί της ουσίας επιδιώκουν είναι και να σηματοδοτήσουν με αυτές τις κινήσεις, με το γεγονός ότι συγκεντρώνεται όλοι οι σύμμαχοι της, όλοι οι ηγέτες που συμμετέχουν στη συμμαχία των προθήμων, ότι επί της ουσίας είμαστε ενωμένοι, στέλνουμε συγκεκριμένο μήνυμα, αλλά όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμών, αλλά και σε επίπεδο ουσίας, λαμβάνονται αποφάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή που σας είπα, για περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας και στο οικονομικό πεδίο. Είδαμε ο απερχόμενος Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας να ανακοινώνει ότι η χώρα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό οργανισμού της Ουκρανίας, που έχει αποφασιστεί στην Ευρώπη των 90 δισεκατομμυρίων, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ευρώ, αυτό είναι για την κάλυψη των επιγουστών αμυντικών και δημοσιονομικών αναγκών του Κιέβου για την χρονιά που διατρέχουμε και το 2027, για στρατιωτικές δαπάνες. Άρα επί της ουσίας παραμένουν σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας, με πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις στρατιωτικές και οικονομικές. Παράλληλα συζητήθηκαν και το θέμα των σημαντικότερων ευρωπαϊκών εγγύσεων ασφαλείας. Άρα ήταν μια σύνοδος που απέδωσε, θα έλεγα, καρπούς, και σήμερα κινούμαστε στους ρυθμούς, θα κινηθεί μάλλον
0: της εθνικής επετείου,
1: της εθνικής αυτής επετείου.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να είναι όσο πιο δροσερά γίνεται. Δεν ξέρω αν θα πιάσει η ευχή μας, βέβαια, με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στη Δυτική Ευρώπη. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η Γεωργία Σκιτζή, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, απεσταλμένη του ΕΡΤ News στο Παρίσι.

Καλημέρα στην Άλεξ, καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Άλεξ, μου ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ και ο Διονύσης.

0: Δημήτρης Καϊμάς. Παιδιά, μίλαγα με κλειστό το μικρόφωνο, μόνη μου. Τι, είναι, τι έχω πάθει, Δημήτρη? Μάλλον θέλω άδεια, ε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και εγώ το έχω πάθει αυτό και τα έλεγα ωραία.
0: Και εγώ τα είπα πολύ ωραία.
1: Και μετά ήταν χειρότερα αυτά που έλεγα.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι, παθαίνω και τέτοιο, γιατί μου στέλνουν εδώ οι ακροατές. Τώρα μου έστειλε η κυρία Ποθητή μια ωραία φωτογραφία με ένα μόλο στο βάθος και έναν κύριο που ψαρεύει, ας πούμε, τώρα το πρωί. Και λέω, τι ωραία οι άνθρωποι, χαλαροί, ήρεμοι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, καταδικαστές, λέω τώρα, αυτά είναι μαρτύρια για μας.
0: Μαρτύρια, ναι. Για πες, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, μετά την ανάπαυλα τη χθεσινή, ξεκινάει πάλι, βέβαια είμαστε στο τέλος. 100 αγώνες είχαμε ως τώρα, έτσι, 100 αγώνες παρακολουθήσαμε στις 30 τόσες μέρες, αλλά τώρα πάμε στα πολύ δύσκολα και στα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Καθώς πάμε πλέον στους ημιτελικούς, 10 η ώρα είναι και τα δύο παιχνίδια, το σημερινό και το αυριανό, Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή. Αγγλία-Ισπανία, λέγαμε στην αρχή, πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ, ότι αυτές οι δύο ομάδες, οι ευρωπαϊκές, ήταν τα grande favori για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Δίκαια φτάσαν και οι δύο έως εδώ. Ξεχωρίζω ένα τικ τη Γαλλία, που σε όλα τα παιχνίδια ήταν καλύτερη. Σε κανένα παιχνίδι δεν πήρε την παραμικρή όδηση. Ίσα-ίσα νομίζω με την Παραγουάη, με το ξύλο που δέχτηκαν οι παίχτες,
0: ναι.
1: Και τις όχι κίτρινες κάρτες και κόκκινες, να αδικήθηκε κιόλας. Με τον Εμπαπέ να είναι σχεδόν σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και πάλι η Ισπανία και αυτή η ομαδάρα έχει κατακτήσει και το Euro. Και νομίζω απόψε 10 η ώρα θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πρέπει ότι στη Γαλλία υπάρχει στο Παρίσι συναγερμός. Ήταν έκτακτα μέτρα από την αστυνομία.
0: Έχει ούτως ή άλλως, γιατί είναι και η εθνική επέτειος σήμερα, είναι όλα μαζί.
1: Θα το έλεγα γι' αυτό. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχουμε δει σε κάθε μεγάλο παιχνίδι υπάρχουν επεισόδια, είτε από τους Γάλλους που πανηγυρίζουν, είτε κάποιοι μετανάστες που δημιουργούν στα γκέτο επεισόδια. Αλλά γι' αυτό το γεγονός, για τα 15 χρόνια είναι από το περιστατικό στην Ικαία. 15 νομίζω ότι είναι. Θα υπάρχει και ένα λεπτό συγκίστα στο γήπεδο, στον αγώνα με την Ισπανία, για τους 80 και νεκρούς εκείνο το βράδυ. Οπότε και στις Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσει απαρατήρητο αυτό.
0: Να θυμίσουμε ότι ήταν ένα φορτηγό το οποίο ήταν τέτοια μέρα αργία, και ο κόσμος ήταν έξω στους δρόμους γιατί ήταν ημέρα αργίας και γιόρταζε την ημέρα της Βαστήλης, και ένα φορτηγό πήρε σβάρνα και σκότωσε τους ανθρώπους εκεί, τους θέρισε. Ήταν ένα μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων.
1: Ναι, θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν 80 νεκροί, 400 τραυματίες, χαμός τότε. Τώρα, χαμός γίνεται για άλλο λόγο βέβαια, και με τα εισιτήρια. Είναι τώρα αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια έχουν ξεπουληθεί βέβαια. Δεν είναι ότι δεν έχουν κάτοχο, αλλά έχει αρχίσει τώρα ότι έχω δύο εισιτήρια και τα πουλάω. Είναι το ακριβότερο εισιτήριο για το τελικό, όμως έχει 34 ωραία χιλιαρικάκια.
0: Τι
1: σε δολάρια.
0: Τι είπες, 34 VIP,
1: έτσι. Γενικότερα για τον τελικό το μίνιμουμ είναι 5.000, ενώ για το σημερινό αγώνα είναι από 1.100 ευρώ το μικρότερο ποσό, και βεβαίως ανεβαίνει αρκετά ψηλά. Όλα αυτά είναι νόμιμα. Δεν είναι όπως είχαμε εδώ πριν από 40 χρόνια στην Ομόνοια,
0: ναι,
1: η μαύρη αγορά.
0: Ναι.
1: Είναι κάτω από την αιγίδα της FIFA, από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δηλαδή έχω αγοράσει εγώ εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ένα χρόνο, με σκοπό αυτό ότι σήμερα να το πουλήσω, δηλαδή να επενδύσω ουσιαστικά για να βγάλω παραπάνω χρήματα. Είναι αυτά οι νέες εποχές. Δεν ξέρω αν είναι σε Ηνωμένες Πολιτείες που είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τι θα δούμε στα επόμενα, όπως καλή ώρα σε 4 χρόνια εδώ στην Ευρώπη, αν θα είναι παρόμοιες οι τιμές. Γιατί ας πούμε οι Άγγλοι είναι ένας λαός που ταξιδεύει με την εθνική του ομάδα. και χαλάνε αρκετά χρήματα. Λένε, άλλο όμως να λες ότι έχω 3.000 λίρες στην άκρη, ένας άκλος, για να πάω να δω 3-4 παιχνίδια της Εθνικής, και άλλο 15-20.000. Μπορείς να το κάνω.
0: Πολλά λεφτά.
1: Ναι. Έτσι, ένα μέσο ταξίδι από την Ευρώπη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να είναι όχι σήμερα προγραμματισμένο, αλλά ούτε και πριν από ένα χρόνο, σχεδόν 10.000 για ένα άτομο. Δηλαδή είναι πολλά τα ποσά, ακόμη και για σχετικά ευκατάστατους, είναι 10.000, είναι αρκετό. Και οπότε αν πάμε κι άλλο άτομο στην παρέα από την οικογένειά σου, επειδή όταν λέμε μίνιμουμ για ένα μόνο αγώνα να δώσεις 10.000 το εισιτήριό σου και να ταξιδέψεις με τα αεροπορικά σου, είναι έτσι ένα μεγάλο ποσό. Παρ' όλα αυτά, έτσι, στη FIFA έχουν... βγάλανε στην... γιατί η FIFA έχει και άλλα έσοδα. Παίρνει ναι. και έσοδα και από τις κάρτες που δέχονται οι παίχτες.
0: Από παντού παίρνει έσοδα η FIFA.
1: Για αυτό μόνο, για την τετράδα των αγώνων, πήγαινε την προηγούμενη εβδομάδα, 147.000 ευρώ. Εισέπραξε από τις κάρτες της Ελβετίας και της Αργεντινής. Αυτά τα δώσανε οι ομάδες, έτσι, οι εθνικές ομάδες, οι ομοσπονδίες μάλλον. 147 ωραία χιλιαρικάκια μόνο και μόνο από τις κάρτες. Πάντως, ως τώρα, αν ξέρεις, με αυτούς τους αγώνες δεν είχαμε πολλές κάρτες και μάλλον πρέπει να πει στην οδηγία. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Ναι. Από τη οδηγία, από τη FIFA, να μην υπάρχουν κάρτες. Γιατί δεν λέμε μόνο για το Παραγουάη Αργεντινή. Γενικότερα ήταν λίγες οι κίτρινες και ακόμα λιγότερες οι κόκκινες κάρτες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι εγώ παίρνω μία κίτρινη και στη συνέχεια μία κόκκινη κάρτα, ας πούμε, και παίζω στη Γαλλία, ας πούμε. Τώρα, το απόψε, τον αγώνα. Είμαι παίκτρια της Γαλλίας και τρώω κάρτα. Αυτή η κάρτα με ακολουθεί.
1: Για το Μουντιάλ μόνο, τέλος.
0: Μόνο Μουντιάλ.
1: Ό,τι κάνουμε τώρα.
0: Και γιατί ήταν φιδωλή, ρε παιδί μου.
1: Εκτός, αν κάνεις κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή χτυπήσεις κάποιον, δηλαδή προκαλέσεις επεισόδια, τότε ναι, μπορεί να υπάρχει μια άλλη, άλλη τιμωρία. Επιπλέον, ότι για τα μόνα παιχνίδια της Εθνικής, για ένα, δύο, τρία ή παραπάνω θα είσαι τιμωρημένος. Αλλά γενικότερα, ό,τι γίνει τώρα, δηλαδή όσοι έχουν φύγει, δεν έχουν κάρτες, δεν κουβαλάνε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κουβαλάνε. Γιατί είναι μόνο για τα τουρνουά. Και ίσως γι' αυτό, επειδή ήταν. Μου κάνει πάντως εντύπωση, σε κάποια παιχνίδια κάποιες παραπάνω κίτρινες ή κόκκινες πρέπει να υπήρχαν, αλλά...
0: Αφού έπεσε ξύλο, παιδί μου, σε ακόμη.
1: Και αν εξαιρέσουμε αυτό το την Παραγουάη, γενικότερα ήταν παιχνίδια που πρέπει να είχαν δεχτεί παραπάνω κάρτες, αλλά δεν. Και λέω ίσως έτσι, να υπήρχε οδηγία από την FIFA, όχι πολλές κάρτες.
0: Άρα λοιπόν, απόψε.
1: 10 η ώρα, έτσι.
0: 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι. Γαλλία-Ισπανία. Και αύριο νομίζω θα πούμε πολλά παραπάνω και ποιος θα είναι ο φιναλίστ. Θα δει ποια ομάδα θα πάρει την πρόκληση. Και για το Αργεντινή-Γαλλία, που και εκεί και αυτό είναι παιχνίδι για πολλούς λόγους. Ειδικότερα το παρελθόν έχει πάρα πολύ ψωμί.
0: Και μην δούμε καμιά επανάληψη με το χέρι του Θεού.
1: τώρα με το VAR.
0: Καλά, εντάξει, τα όδα και τα βάρ τους. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχει δίκιο, αλλά τόσο τραβηγμένο δεν νομίζω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Ο Δημήτρης Καϊμάς με όλα τα τελευταία νέα για το Μουντιάλ.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά στις 8 και εμείς θα πρέπει να σας αφήσουμε, δεν ξεκινάτε σιγά σιγά μα να πάτε στη δουλίτσα, γιατί δεν έχει κίνηση πολύ έξω σήμερα. Έχει δηλαδή κατά τόπους μόνο στην Κηφισία, στα συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι πολύ φορτωμένη η κατάσταση ακόμα, οπότε είναι ιδανική στιγμή. Μην ξεκινήσετε όμως όλοι μαζί και έχουμε προβλήματα. Ένα πρόβλημα που εντοπίζω είναι στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όπου έχει γίνει ένα τροχαίο και γι' αυτό το λόγο έχει μποτιλιάρισμα από Πειραιά προς τα εκεί. Το ποτάμι τα γνωστά, ξέρετε, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση περίπου και από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών.

Η Θεσσαλονίκη είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα από ό,τι βλέπω, από κίνηση ιδιαίτερα στην περιφερειακή, όπου έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο μετά την Τριανδρία, εκεί προς τις 40 εκκλησίες. Και Τσιμισκή έχει κίνηση πάρα πολύ, αυτό βλέπω, είναι πολύ με τα πράγματα εκεί πιεσμένα. Και με αυτά και με αυτά εγώ φεύγω. Να μείνετε εδώ όμως, σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε μια υπέροχη

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλυθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνηγορεί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία διότι είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση. Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα για τη συρροή κρούσματων από τον ΕΟΔΗ. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
0: Ο καιρός.
1: Η Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστηρία φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
9: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
10: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
9: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
12: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 60 ετών προχώρησαν χθες το πρωί τα στελέχη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών και της ΟΠ και Χανίων σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, όπου βρέθηκαν πάνω από 100 δεντρίλια κάναβης σε θερμοκήπιο ιδιοκτησίας του. Για τον 60χρονο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια πρωτοδικών Χανίων, καθώς είχε διαπιστωθεί εμπλοκή του σε υπόθεση καλλιέργειας 640 δεντριλίων που εξαθρώθηκε τα τέλη Ιουλίου του 2025 σε περιοχή της Κισάμου, που εντοπίστηκαν αποτυπώματά του σε πλαστικό μπουκάλι. Με το ένταλμα, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην αναζήτησή του στους χώρους που δραστηριοποιείται, όπου διαπίστωσαν ότι ο 60χρονος συνέχιζε την καλλιέργεια κάναβης και μάλιστα με μεγάλη επιμέλεια σε κλειστό χώρο θερμοκηπίου. Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε χθες το πρωί στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου. Συνεργείο του ΔΔΕ πήγε το πρωί να πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης σε μετρητές ρεύματος στα Ζωνιανά, γεγονός που ήταν προγραμματισμένο και είχε ενημερωθεί σχετικώς και ο Δήμος. Ωστόσο, το συνεργείο ήταν πολυπληθές και αποτελούνταν από στελέχη τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κρήτη. Είδε τους κατοίκους να τους περιμένουν με κατσούνες και να τους απαγορεύουν να κάνουν τις εργασίες τους προφανώς για δικός τους λόγους. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδόν οι τεχνικοί δεν πρόλαβαν να κατέβουν από τα οχήματά τους και έφυγαν κακή κακός, ενώ δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι κάτοικοι έκαναν ζημιές στα οχήματα. Το γεγονός είναι γνωστό στην αστυνομία που ερευνά την υπόθεση. Νέες κινητοποιήσεις κατοίκων στο Ηράκλειο για το δρομολογούμενο σχεδιασμό δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι η διαδικασία δημιουργίας δομής προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Χθες το απόγευμα, κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες Κουλούδη, εκφράζοντας εκ νέου την αντίθεσή τους στην προοπτική λειτουργία της δομής στην περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε σε υποανέγερση οικοδομή στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσούς στο Ηράκλειο αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Η φωτιά, ωστόσο, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ξυλία που βρισκόταν μέσα στην οικοδομή. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου είναι στην κατηγορία 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε αυτές τις περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Τη βούλησή του να διεκδικήσει βουλευτική έδρα στο νομό Χανίων με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές εξέφρασε ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων με τον Περικλή Κουκλάκη, ο δημοφιλής ηθοποιός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε διαθέσιμος να μπει στο στίβο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αναφέροντας πως αν οι εκλογές γίνουν εντός του 2027, θα είναι στο ψηφοδέλτιο του Κόμματος των Χανίων. Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή λεωφορείου και μηχανής έγινε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά. Συνέπεια του τροχαίου, ο ελαφρύς τραυματισμός του αναβάτη της μηχανής που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Νέο τροχαίο ατύχημα είχαμε χθες το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 31χρονου μοτοσυκλετιστή. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 7:20 όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο αλλοδαπός συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ του πλήρωμα του οποίου παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων όταν ένας 20χρονος άνδρας εμφανίστηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχοντας στην κατοχή του πυροβόλο όπλο, προκαλώντας φόβο και έντονη

σύσκεψη της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Την έναρξη ενός σημαντικού ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου για την προστασία του κρητικού ελαιολάδου σηματοδοτεί η προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο έχει τίτλο «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην περιφέρεια Κρήτης 2025-2028». Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά. Σήμερα στις 8 το βράδυ ο χορευτικός όμιλος «Ο Ψιλωρίτης» και ο Σύλλογος Ποντίων Χανίων η Ρωμανία παρουσιάζουν τη στράτα αδερφική της Κρήτης και του Πόντου, ένα αδερφικό αντάμωμα των Κρητών με τους αδερφούς Ποντίους. Θα ξεκινήσει από τον εώριο του Μόρου. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γελιτζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία των εισοδίων της Θεοτόκου. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 23 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, όπου πάντα κάτι τρέχει.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ποιοι τρέχανε χθες?
1: Ποιοι?
0: Οι υπάλληλοι του ΔΔΕ.
1: Α.
0: Δεν θα γίνει υπάλληλος του ΔΔΕ. Και λέγαμε χθες για τον επαγγελματικό τους ανταλλοσμόντε. Δεν συμφέρει. Και πού να είσαι φοριακός και να σου πού να κάνεις έλεγχο στα ζωνιανά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ποιος ξέρει, λέει, γιατί δεν τους δεχθήκανε. Αναρωτιόμαστε. Όχι, δεν είναι άβατο. Δεν είναι άβατο. Ήταν μια κακή μέρα. Ήταν μια μέρα, παιδί μου, σου λέει, εδώ δεν είναι σήμερα. Σήμερα δεν έχουμε κέφι. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, κέφι. Έχουμε κάτι μεταξύ μας στο χωριό, να πούμε. Και δεν θα έρθείτε. Κανένας δεν έκανε, ούτε οι δημοσιογράφοι να πούνε τι κάνουνε εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εμείς γουστάρουμε. Βγάζουμε τις κατσούνες, κατσούνα μην υποτιμάται, σκοτώνει άνθρωποι, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι με κατσούνες, έχουν δολοφονηθεί. Βγάλανε τις κατσούνες και είναι και όλα εξαπαλώνουν ήχον. Φήμες λένε ότι χτυπήθηκαν και τα οχήματα από τους κατσουνοφόρους, εν πάση περιπτώσει, και ναι και αυτό και που φύγει φύγει, και θα γίνει κάποια αστυνομική επιχείρηση. Είμαι ιδιότροπη. ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα από τους 97,5 και τους 105,6 εκπέμπουμε εις την Ανατολική Κρήτη με τον Παράσχο Ραλαμπάκη στα πλήκτρα των ήχων στην ΕΡΤ Ηρακλείου και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη.
1: Και εδώ στη Δυτική Κρήτη από τους 104,6 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Κατέρινα Πολύζου.
0: Και η Μαρίνα Μανδακάκη.
1: Εδώ και μέχρι τις 9 στο 14ο πρωινό του Ιούλη που διανύουμε.
0: Επακεντρώγω. Ναι, που λες. Πάρα πολύ φυσιολογικό.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει?
1: Εντάξει. Και δεν ήταν και δική μας. Ήταν και από την Αθήνα. Ήταν, λέει, πολύ
0: πήγαινε. Ναι, γιατί.
1: Επήγαινε και με ενισχύσεις.
0: Έπρεπε, δηλαδή, να πάνε όμως με δυνάμεις του στρατού, του ΝΑΤΟ και της ελληνικής αστυνομίας. Δεν το εκτιμήσανε καλά το πράγμα. Και εσείς, ρε παιδιά, στα ζωγενά, τι σας έκαναν οι ανθρώποι? Μήπως, λέω, σκεφτήκατε ότι θα πιάσουν ρευματοκλοπές, ότι θα ανταμώσουν με άλλες εγκαταστάσεις? Τι σκεφτήκατε και τους διώξατε? Άρον, άρον. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και μια κομική ταινία ή ένα θέατρο για το θέμα αυτό. Γιατί είναι να κλαις και να γελάς. Κατά τα άλλα,
1: ας έχουμε το νου μας σήμερα, πάω να προλάβω την Κατερίνα, για το Ηράκλειο και για τον Άγιο Νικόλαο. Τεσάρι σήμερα. Έχουμε αυξημένη είναι η θερμοκρασία. Το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμεθα. Ίσως βέβαια στην Ανατολική Κρήτη υπάρχει και το αεράκι που μπορεί να είναι επικίνδυνο. Οπότε ας έχουν το νου.
0: Θα στείλουμε τους ζωνιανούς να επιληφθούν το θέμα τους. Να μην τολμήσει κανείς να κουνήσει στις περιοχές αυτές, να ανάψει φωτιά. Λοιπόν, κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Χαμός γίνεται.
1: Ναι, τα πράγματα δεν πάνε.
0: Και χθες το απόγευμα είμαστε σε μια συνάντηση με τη Μαρίνα. Κουβεντιάζαμε αυτά τα θέματα. Δεν πάνε καλά τα θέματα.
1: Ναι, δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Βομβαρδισμοί σε πόρες και λιμάνια του Ιράν. Κλειστά τα στενά του Ορμούζ επί της ουσίας. Κλιμακώνονται οι πολεμικές επιθέσεις ένθεν κακήθεν και στο άλλο μέτωπο Ρωσία-Ουκρανία. Και βεβαίως στην καθημερινότητα της ελληνικής πραγματικότητας η ακρίβεια παραμένει πρώτο θέμα στις σκέψεις και στις τσέπες των πολιτών.
1: Και πώς να μην παραμένει όταν ο μήνας πάει προς τα μέσα, βλέπε τώρα Ιούλη, με τα έξοδα που έχει, ο μισθός κάνει φτερά, Κατερίνα μου, από τις τσέπες.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και επειδή μας αρέσει να βγάζουμε έξω από το κάδρο της επικαιρότητας στις κοινοτυπίες που ακούμε όλη μέρα στις τηλεοράσεις, ίδιες ερωτήσεις, ίδιες απαντήσεις, ίδιοι καυγάδες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, θα καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο να δούμε το πολυπαραγωγικό θέμα των νέων συγκρούσεων, των νέων γεωπολιτικών συγκρούσεων που έχουν βεβαίως άμεσα και έμεσα αντίκτυπο και στη χώρα μας.

0: Και εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι η καθημερινότητα της ακρίβειας και όλα τα γραφικά που συμβαίνουν, όπως αυτά που περιγράψαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι η πραγματικότητά μας, η διεθνής πραγματικότητα, όπως αναδιαμορφώνεται και φέρνει πολύ μεγάλες τάσεις συγκρουσιακές, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, διότι οι κραδασμοί και τα απόνερα αγκαλιάζουν όλη την ανθρωπότητα. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Γιώργο Τσαλάκη. Γεια σας, κύριε Τσαλάκη, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, διάβαζα το άρθρο στη liberal.gr. Το επόμενο στενό του Ορμούζ είναι η Ταϊβάν και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που εσείς επισύεται τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουμε το κομμάτι των στενών του Ορμούζ μου, ότι αυτό συνεπάγεται και τώρα είναι πιο επίκαιρο ποτέ, οπότε ξεκινάμε και με ένα σχόλιο γι' αυτό. Και μετά να μιλήσουμε για τους ημιαγωγούς που αντικαθιστούν, όπως λέτε, το πετρέλαιο και χαρακτηρίζονται το σημαντικότερο στρατηγικό αγαθό του 21ου αιώνα.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι ακριβώς είναι. Διότι μπορεί όταν σταματάει το πετρέλαιο να σταματάνε οι μηχανές, αλλά αν σταματήσουν οι μικροεπεξεργαστές, τα chips, η μυαγωγή όπως το είπατε, θα σταματήσουν να σκέφτονται πλέον οι μηχανές.
0: Και άμα σταματήσουν να σκέφτονται οι μηχανές?
1: Εμείς δεν σκεφτόμαστε σωστά και κινδυνεύουμε. Κατά μία έννοια. Λοιπόν, πράγματι δυστυχώς έχουμε τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσουμε μία σειρά χωρών οι οποίες έχουν αναπτύξει μία διαφορετική λογική για το πώς θα πορευθούν στο μέλλον και πώς θα ευημερήσουν οι λαοί τους. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν αποφασίσει ότι θα εισβάλλουν σε άλλες χώρες, θα πάρουν την πλούτα τους, όπως γινόταν και παλιά στην περίοδο των αυτοκρατοριών. Δεν θέλουν την συνεργασία και την, μέσα από τη διπλωματία, από τις ελεύθερες θάλασσες, το θαλάσσιο εμπόριο. Ξέρουμε όλοι ότι μέσα από το εμπόριο δημιουργείται ευημερία όταν γίνεται φυσικά με δίκαιο τρόπο. Και έτσι βλέπουμε το Ιράν, την Τουρκία, τη Ρωσία και εισβάλλουν. Όλα τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν μια ισχυρή στρατιωτική μηχανή, στερώντας πλούτα το λαό τους και κάνοντας τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, και τώρα εκβιάζουν την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθωρισμού και έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και πολύ εύκολα μπορούμε να δούμε μια παρόμοια και χειρότερη κατάσταση αν σταματήσει η ροή των μικροεπεξεργαστών που βρίσκονται πλέον από τα κινητά μέχρι τα ραντάρ, τα F-35, στις τηλεοράσεις και σχεδόν σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, ακόμα και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς κτλ. Άρα υπάρχουν πλέον πολλές αλυσίδες εφοδιασμού διαφόρων προϊόντων που κάποια χώρα μπορεί να ασκήσει εκβιασμό. Και αν δούμε από αυτή τη γωνία τα γεγονότα, βλέπουμε ότι και η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει κάτι παρόμοιο, θέλει να ξαναναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εμείς το αισθανόμαστε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και θα δούμε στο μέλλον τέτοιους εκβιασμούς και θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να αντιληφθεί αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται. Ουσιαστικά είναι μια σύγκριση ουσιαστικά διαφορετικών πολιτισμών, διαφορετικών λογικών ανάπτυξης και ευημερίας των λαών, και αυτό θα πρέπει να σας απασχολήσει πολύ σοβαρά πριν γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο. Διότι πραγματικά οι μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την τεχνητή νοημοσύνη, θα δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι έχει δημιουργήσει η μείωση της προσφοράς του πετρελαίου.
0: Λέτε λοιπόν ότι το μεγάλο παιχνίδι θα παιχτεί εκεί. Διάβαζα στο άρθρο σας ότι στο επίκεντρο του νέου οικονομικού συστήματος είναι η εταιρεία Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, και Λέτε χαρακτηριστικά ότι αν η Apple, η Nvidia, η AMD και άλλες εταιρείες σχεδιάζουν το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας, η συγκεκριμένη εταιρεία είναι εκείνη που το κατασκευάζει, παράγει δηλαδή τη συντριπτική πλειονότητα των πιο προηγμένων μικροτσίπ του κόσμου και τα παρέχει. Είναι ένας γίγαντας και δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να κατασκευαστεί και κάπου αλλού, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Για να δημιουργηθούν αλλού εργοστάσια χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, πολύ ειδικευμένο προσωπικό και πολλά μηχανήματα. Για να παραχθεί ένα τσίμπο ίσως να χρειαστεί να περάσει και από 200 διαφορετικά μηχανήματα μέχρι να γίνει αυτή η παραγωγή, και είναι και υψηλής τεχνολογίας τα οποία τα κατασκευάζουν, τα μηχανήματα κατασκευάζουν μόνο οι Ολλανδοί. Οπότε δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτή την Taiwan Semiconductor ένα copy-paste σε μια άλλη χώρα πιο ασφαλή. Ήδη η εταιρεία αυτή κάνει ένα εργοστάσιο μέσα στην Αμερική, αλλά μέχρι να μπορέσει να αντικαταστήσει την πιθανόν παραγωγή της Ταϊβάν θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια.
0: Η Ταϊβάν σαν χώρα είναι εγκλωβισμένη μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή τη διεκδικεί η Κίνα. Η Ταϊβάν θέλει την διεκδικεί από την πλευρά της την αυτονομία της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης τη διεκδικούν. Η Ταϊβάν και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση δεν θέλει να γίνει ένα αστέρι στην αμερικανική σημαία ή μια επέκταση της κινέζικης πραγματικότητας, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά περιθώρια, δηλαδή έχετε πάρα πολλές πιέσεις και εκεί βλέπουμε και τις συγκρούσεις Κίνας-ΗΠΑ.
1: Ακριβώς, η Ταϊβάν είναι ένα πολύ λαμπρό παράδειγμα.
0: Γιατί αναρωτιέται κανείς γιατί αυτή η σύγκρουση και η κάψα του Τραμπ για την Ταϊβάν.
1: Διότι αν πέσει στα χέρια της Κίνας θα γίνει αυτός ο κυβερνός που μόλις είπαμε. Και η Ταϊβάν έχει τριπλάσιο κατά κεφαλήν καθάριν την εισόδημα από την υπόλοιπη Κίνα και δεν είναι ένα καλό παράδειγμα για τους Κινέζους. Απλά θα μπορούσαμε να το δούμε ως προβολή στο μέλλον πώς θα μπορούσε να γίνει η Κίνα εάν είχε ένα παρόμοιο σύστημα διοίκησης. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή στην περιοχή για την Ταϊβάν, διότι η ίδια η Ταϊβάν θέλει να μείνει ανεξάρτητη όπως είναι. Δεν θέλει φυσικά να πάει με την Αμερική, αλλά δεν θέλει να πάει και με την Κίνα. Πράγμα δύσκολο όταν έχει θέσει.
0: Θέλει την αυτονομία της και να διεκδικήσει και τον ισχυρό της ρόλο, προφανώς.
1: Ναι. Όταν έχει όμως ένα τόσο σημαντικό πόρο.
0: Δεν δικαιούσε να ήταν σε αυτονομία.
1: Να γίνεσαι έρμεο των μεγάλων δυνάμεων και όσο μπορέσει να κρατήσει αυτή την ουδέτερη θέση θα είναι καλό. Αλλιώς θα μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική σύγκρουση. Βέβαια θα χάσει και η Αμερική και η Κίνα. Οπότε ίσως να μην δούμε κάποια τέτοια σύγκρουση, αλλά συνήθως αυτά τα καθεστώτα όταν βρισκούν σε δύσκολη θέση κάνουν τέτοιου είδους απενεννοημένες κινήσεις και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, διότι έρχεται κάποια στιγμή που τα παίζουν όλα για όλα. Όλοι οι εκατοικοί ηγέτες όταν στριμώχνονται παίρνουν μαζί τους πολλούς όταν πέφτουν και δημιουργεί σημαντική καταστροφή στις χώρες τους. Ελπίζουμε να αποφευχθεί όλο αυτό, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι κοινωνίες αρχίζουν πλέον και κατανοούν ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμάχη, ένα τέτοιου είδους ανταγωνισμό μεταξύ χωρών που έχουν στρατιωτική λογική για να αναπτυχθούν και των χωρών που έχουν τη λογική που ξέραμε μέχρι σήμερα μέσα από το εμπόριο, μέσα από τη διπλωματία και από τη συνεννόηση.
0: Υπάρχει όμως και η κατάργηση της λογικής σε τακτικές και πρακτικές και το ζούμε και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και το ζούμε και με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, διότι ο παραλογισμός των άκρων οδηγεί σε επικίνδυνες ανισορροπίες. Αυτή τη στιγμή τα βαριά πλήγματα της Ουκρανίας στη Ρωσία, βεβαίως με την πλήρη υποστήριξη της Ευρώπης, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν μια ισχυρή ρωσική αντίδραση με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Αντιστοίχως με τα στενά του Ορμούζ. Πώς βρισκόμαστε λοιπόν οι Ευρωπαίοι σε αυτές τις δύο πραγματικότητες εγκλωβισμένοι και τι συνέπειες οικονομικές θα έχει στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων αυτό το συγκρουσιακό δίπολο?
1: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε σημαντικές συνέπειες, οι οποίες όμως μπορούσαν να γίνουν ακόμα πολύ μεγαλύτερες και ισχυρότερες και μονιμότερες, εάν δεν αντιληφθούν οι ηγεσίες ευρωπαϊκές ότι αν δεν σταματήσουν αυτές τις χώρες που σκέφτονται να αναβιώσουν τις αυτοκρατορίες τους τώρα, αργότερα δεν θα μπορούν να τις σταματήσουν και θα μας οδηγήσουν σε πιθανόν και ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο κάποια στιγμή. Διότι θα αναγκάσουν όλες τις χώρες να συμπορευτούν πίσω από κάποιες από τις δύο τάσεις που αναπτύσσονται. Αν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάνει ορθά και βοηθάει μέχρι ένα σημείο την Ουκρανία για να κατανοήσει και η Ρωσία ότι δεν είναι η Ρωσία που νόμιζε παλιά και μπορεί να καταρκεί τα εδάφη των άλλων χωρών, εδώ κοντεύει να κρατήσει πόλεμος περισσότερο από δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Έχουμε 4 χρόνια πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ναι. Άρα πρέπει να πάρει και η Τουρκία το ίδιο μήνυμα, ότι να ξεχάσει τις επεκτάσεις και τις εισβολές που θα κάνει και φυσικά και το Ιράκ να ξέρει ότι θα ζήσει εκεί δημιουργικά και δεν πρόκειται να επιβληθεί των γειτόνων και την ελέγξη μέσα να τον σύστημα τον Βρόξη και τον που είχε πτήσει εδώ και 40 χρόνια. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.
0: Καλά, και η ευαισθησία της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, για να λέμε την αλήθεια, εντελώς μεροληπτική, διότι για την εισβολή
1: στην
0: Κύπρο και την κατοχή στην Κύπρο και τον επικισμό της Κύπρου δεν μιλάει καμία διεθνής δύναμη, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε συζητώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε το μοντέλο της Τουρκίας καταδικάζεται. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι δημιουργούνται και νέοι κύκλοι επιθετικότητας.
1: Ακριβώς, διότι όταν δεν υπάρχει η τιμωρησία ή ένα τείχος να τους ανακόψει, προετοιμάζουν για την επόμενη κίνηση. Και αυτό έκανε και η Ρωσία, ξεκινώντας με την Γεωργία, την Κρυμαία, και τώρα πήγαν κατακτήσει όλη την Ουκρανία. Το ίδιο κάνει και η Τουρκία με την Κύπρο. Έχει πάρει από παλαιότερα μέρη της Συρίας, πήρε και τώρα πάλι τη Συρία. Και δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσουν, μια και λένε ότι έχουν και το μεγαλύτερο στρατό και νομίζουν ότι είναι πολύ δυνατοί, ενώ οι πόλεμοι δεν διεξάγονται με τους στρατούς. Πλέον διεξάγονται με άλλα τεχνολογικά μέσα και με ισχυρές συμμαχίες. Αλλά όλα αυτά πρέπει να μας ξυπνήσουν λίγο, διότι για 70 χρόνια περνούσαμε σχετικά καλά, χωρίς μεγάλες εντάσεις. Το πιο άσχημο απ' όλα είναι ότι αυτές οι χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους και ενεργούν τώρα περίπου ως συνεργαζόμενοι με την Κίνα σε όλα αυτά τα θέματα, καθώς βλέπω ότι τους εξοπλίζει και η Κίνα πλέον. Οπότε θα πρέπει να μας ανησυχήσουν όλα αυτά. Και γι' αυτό το τέλος αυτών των εκπραξιών στο Ιράν βλέπουμε ότι δεν έφτασε, παρόλο την συγκομεία και το μνημόνιο που κάθε άλλο από μνημόνιο ειρήνης ήταν.
0: Καλά, εντάξει, έχει καταστεί πλέον σαφές ότι καμία δήλωση που γίνεται κάθε μισή ώρα από τον κύριο Τραμπ περίπου και τα λοιπά, δεν μπορεί να συνιστά μια ασφαλή οριστική απάντηση στον πόλεμο, γιατί ο ίδιος αλλάζει τα δεδομένα, οι Ιρανοί αλλάζουν τα δεδομένα, το Ισραήλ αλλάζει τα δεδομένα, πάντως τα δεδομένα αλλάζουν άρτην από ώρα σε ώρα.
1: Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι σταθερό.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς, όπως το λένε, και αλλάζει με απίστευτα ταχύτητα και σε κατεύθυνση που είναι δύσκολο να την προβλέψει κάποιος, και πολύ δυσκολότερο είναι να εκτιμήσει τις οικονομικές συνέπειες και τις συνέπειες που θα έχουν για τους λαούς. Και αυτό μας ενισχύει, διότι όταν δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τις συνέπειες, δεν καταλαβαίνουμε και τη βαρύτητα των γεγονότων και τα αφήνουμε και περνάνε αδιάφορα ή με έναν τρόπο που είναι μακριά και δεν μας αφορούν, που είναι άλλο μεγάλο λάθος. Όλα τα οποία γίνονται μας αφορούν, διότι πλέον ο κόσμος είναι συνδεδεμένος και σε περίπου 3-4 χρόνια τα πάντα θα είναι online. Όλες οι συσκευές, οι άνθρωποι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους συνεχώς. Online, επίπεδο,
0: είναι λίγο τρομακτικό, έτσι.
1: Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, δεν πάει να είναι τρομακτική πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι. Είναι βέβαιο ότι θα επιχειρηθεί η χειραγώγηση,
1: οι κυβερνοεπιθέσεις,
0: ναι.
1: Το fake news, είναι, όλα αυτά.
0: Ναι. Τα fake news, ούτως ή άλλως, είναι μια πραγματικότητα αντίρρητη και με τα συμβατά μέσα. Πολλό μάλλον δε αν έχουν και την ηλεκτρονική ευχέρεια, την ψηφιακή ευχέρεια. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Τώρα πάμε λίγο, πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχει και ταξίδι, το ξέρω, στο κομμάτι της ακρίβειας. Γιατί στην Ελλάδα η ζωή γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Και στην Ευρώπη, αλλά ας σταθούμε στη χώρα μας, κυρία Τσαλάκη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εξανεμίζει το μισθό στο εισόδημα μιας κανονικής οικογένειας με δύο εργαζόμενους γονείς σε χρόνο ρεκόρ και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε βασικά έξοδα.
1: Εγώ θα περίμενα να ακούσει από το πολιτικό σύστημα της χώρας να αυξήσει το αφορολόγητο στους φορολογουμένους. Διότι οι μικροεπιχειρήσεις δεν έχουν καθόλου αφορολόγητο και οι μισθωτοί έχουν πολύ ελάχιστο αφορολόγητο που το τρώει ο πληθωρισμός.
0: Και πολύ ψηλή, και πολύ ψηλή, αν μου επιτρέπετε, και πολύ ψηλή έμεση φορολογία.
1: Πάρα πολύ ψηλή φορολογία. Φανταστείτε ότι ένας εργοδότης μια μικρής επιχείρησης, αν θέλει να δώσει 100 ευρώ αύξηση σε ένα καλό υπάλληλο που έχει, θα πρέπει να δώσει και σχεδόν 65 ευρώ στο κράτος. Και θα στοιχίσει 165 ευρώ τουλάχιστον. Και αυτό είναι βέβαια και αντικίνητρο και για τον υπάλληλο να μπορέσει να παράγει κάτι παραπάνω και για τις μικροεπιχειρήσεις, διότι εμείς δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις όπως έχουν άλλες χώρες. Το 90% των επιχειρήσεων περίπου κάτω από 10 εργαζόμενους και με τα δύο πληρώνονται οι μισθοδοσίες. Και το μεγαλύτερο μέρος της μισθοδοσίας πηγαίνει στο κράτος και όχι στον εργαζόμενο.
0: Αναμένεται.
1: Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε κάποια στιγμή.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε σε Ρωσία και Μέση Ανατολή, αναμένεται να είναι δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται.
1: Έτσι. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε καύσιμα αεροπλάνων, τα οποία αναπληρώνονται όμως από υπερπλεονάσματα που φτιάχνουν στην Αμερική και σε πολλές ασιατικές χώρες. Απλά αυτά αγοράζονται ακριβότερα. Πάντα όταν αλλάζει το μισθό, αγοράζεις ακριβότερα.
0: Υπάρχουν όμως και πιο ευάλωτες χώρες στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία κλπ, που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουν και ένα βαρύ αεροπορικό φορτίο. Δηλαδή είναι χώρες που κινούνται πολύ αεροπορικά.
1: Ναι, σωστό αυτό και αυτές θα έχουν μεγαλύτερες συνέπειες. Μετά θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ποσότητες που υπολείπονται από την αγορά αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλες, επειδή πολλές χώρες έχουν αυξήσει την παραγωγή, επιπλέον η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν κάνει παρακαμπτήριους οδούς για τα στενά του ορμούς. Δεν πάει όμως να μην είναι ομαλός εφοδιασμός των αγορών και να καταπιέται η τιμή του πετρελαίου πολύ υψηλά.
0: Εντάξει, υπήρξε ούτως ή άλλως, υπήρξαν μέτρα από τις αεροπορικές εταιρείες, καταργήθηκαν εσωτερικές πτήσεις, δηλαδή προετοιμάζονται οι αεροπορικές εταιρείες να προσπαθούν, επιχειρούν να εξοικονομήσουν σε καύσιμα και πόρους, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος να βρεθούν προδυσάρεστον των εκπλήξεων.
1: Γενικά υπάρχει μια αλλαγή στρατηγική σε όλο τον κόσμο, σε συγκεκριμένες αποφάσεις που πλέον δεν αφορούν την αποδοτικότητα των επενδύσεων, δηλαδή να κάνουμε επενδύσεις εκεί που είναι πιο φθηνά, να κάνουμε επενδύσεις εκεί που είναι πιο ασφαλές. Και αυτό το πιο ασφαλές σίγουρα κοστίζει ακριβότερα. Και αυτό θα επηρεάσει τις τιμές σε όλο τον κόσμο σχεδόν, αλλά και πολύ περισσότερο εμάς στην Ευρώπη, οι οποίοι εξαρτώμαστε ενεργειακά τόσα χρόνια από τη Ρωσία, τώρα θα εξαρτηθούμε από την Αμερική, και τίποτα δεν εξαρτώμαστε πάρα πολύ από την εισαγωγή.
0: Κύριε Τσαλάκη, καλοτάξιδος να είστε. Ξέρω ότι σε λίγη ώρα έχετε πτήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, νομίζω ότι μετά από 10 μέρες θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να δώσουμε στη δημοσιότητα και να σταθούμε λίγο κάποια μέρα και σε αυτό το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που για μένα παραμένει τρομακτικό.
1: Δηλαδή... Βεβαίως, είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε πάρα πολύ, διότι είναι σύμβουλος στην Επιτροπή για την Καινοτομία της Περιφέρειας και κάνουμε σημαντικές συζητήσεις και σχεδιασμούς πάνω σε αυτά τα θέματα για το πώς θα εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα, και θα πρέπει να το συζητήσουμε πραγματικά.
0: Καλή σας ημέρα, καλό ταξίδι. Γεια σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Τα είπανε η Κατερίνα με το Βάιο, τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε.
1: Φήμες, φήμες, κυρίες και κύριοι, φήμες. Λοιπόν, για φαντάσου όμως, ε.
0: Τι από όλα?
1: Ότι οι μηχανές καθορίζουν τα πάντα.
0: Αυτό που είπες είναι αλήθεια. Είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται.
1: Είναι τρομακτικό και νομίζω ότι θα πρέπει να οργανωθούμε οι πολίτες ανά τον κόσμο. Είναι ωραία η διευκόλυνση που μας παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Αρκεί να μην σταματήσουμε να ασκούμε τις δικές μας ικανότητες, να γράφουμε, να σκεφτόμαστε, να οδηγούμε, να χειριζόμαστε μόνοι μας πράγματα, να επισκευάζουμε μόνοι μας πράγματα. Γιατί εάν παραδοθούμε στα αγαθά της τεχνητής νοημοσύνης, θα είμαστε οι απόλυτες μαριονέτες ενός συστήματος, ανίκανοι για να παράξουμε μόνοι μας κάτι, άρα απολύτως υποταγμένοι σε ένα σύστημα, όποιο και αν είναι αυτό. Από όπου και αν προέρχεται, πάμε να πούμε, επειδή είμαι λίγο πεσημίστρια.
0: Όχι, θέλω δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά ο αγώνας είναι άνισος.
1: Μωρέ, εγώ θα συνεχίσω να οδηγώ αμάξι κανονικά, να μην μου λέει το, να μην οδηγεί το αμάξι για μένα. Αλλά εγώ είμαι μειοψηφία.
0: Γεια σας.
1: Bye.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθής, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 85 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πληκτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
11: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 60 ετών προχώρησαν χθες τα στελέχη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών και της ΟΠ και Χανίων σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, όπου βρέθηκαν πάνω από 100 δενδρύλια κάναβη σε θερμοκήπιο ιδιοκτησίας του. Για τον 60χρονο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια πρωτοδικών Χανίων, καθώς είχε διαπιστωθεί εμπλοκή του σε υπόθεση καλλιέργειας 640 δενδρυλίων που εξαρθρώθηκε στα τέλη Ιουλίου του 2025 σε περιοχή της Κισάμου, όπου εντοπίστηκε αποτυπώματά του σε πλαστικό μπουκάλι. Με το ένταλμα, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην αναζήτησή του στους χώρους που δραστηριοποιείται, όπου διαπίστωσαν ότι ο 60χρονος συνέχιζε την καλλιέργεια κάναβης και μάλιστα με μεγάλη επιμέλεια σε γνωστό χώρο θερμοκηπίου. Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε χθες το πρωί στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου. Συνεργείο του ΔΔΕ πήγε το πρωί να πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης σε μετρητές ρεύματος στα Ζωνιανά, γεγονός που ήταν προγραμματισμένο και είχε ενημερωθεί σχετικώς και ο Δήμος. Ωστόσο, το συνεργείο ήταν πολυπληθές, αποτελούνταν από στελέχη τόσο από Αθήνα όσο και από Κρήτη. Είδε τους κατοίκους να τους περιμένουν με κατσούνες και να τους απαγορεύουν να κάνουν τις εργασίες τους, προφανώς για δικούς τους λόγους. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδόν οι τεχνικοί δεν πρόλαβαν να κατέβουν από τα οχήματά τους και έφυγαν κακήν κακώς, ενώ δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι κάτοικοι έκαναν ζημιές στα οχήματα. Το γεγονός είναι γνωστό στην αστυνομία που ερευνά την υπόθεση. Νέες κινητοποιήσεις κατοίκων στο Ηράκλειο για το δρομολογούμενο σχεδιασμό δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι η διαδικασία δημιουργίας δομής προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Χθες το απόγευμα, κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες Κουλούδη, εκφράζοντας εκ νέου την αντίθεσή τους στην προοπτική λειτουργίας της δομής στην περιοχή. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Τη βούλησή του να διεκδικήσει βουλευτική έδρα στο νομό Χανίων με το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, στις επόμενες εθνικές εκλογές, εξέφρασε ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Σαεράκης. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων με τον Περικλή Κουκλάκη, ο δημοφιλής ηθοποιός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε διαθέσιμος να μπει στο στίβο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αναφέροντας πως αν οι εκλογές γίνουν εντός του 2027, θα είναι στο ψηφοδέλτιο του κόμματος των Χανίων. Τρόχαιο ατύχημα με εμπλοκή λεωφορείου και μηχανής έγινε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά. Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος, ο ελαφρύς τραυματισμός του αναβάτη της μηχανής που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τρόχαιο χθες το πρωί και στο λιμάνι του Ηρακλείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 39χρονου μοτοσυκλετιστή. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 7:20 το πρωί, όταν κατά από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο Αλαδαπός συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όταν ένας 20χρονος άνδρας εμφανίστηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας στην κατοχή του πολυβόλο όπλο κρατό, προκαλώντας φόβο και έντονη ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στο σημείο. Μετά την ενημέρωση των αρχών, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχανών Αστερουσίων κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον νεαρό και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο το νομαρχιακό τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΗ, συμμετέχοντας στην πανελλαδική στάση εργασίας που έχει προκηρυχτεί για σήμερα. Στο Ηράκλειο η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με συγκέντρωση στις 11:30 το πρωί στην πλατεία Λιονταριών, ενώ η στάση εργασίας θα διαρκέσει από 11 έως και τη λήξη του ωραρίου. Παρά τις συνεχιζόμενες αφήξεις μεταναστών νότια του νομού Χανίων και της Κρήτης, ο λιμενικός σταθμός Παλαιόχωρας βρίσκεται σε οριακό σημείο λειτουργίας. Παραμένει υποστελεχωμένος, ενώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού του στο μέλλον. Το θέμα τέθηκε σε επίσκεψη της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης.
Ο Δήμος Πλαδανιά διοργανώνει το δεύτερο μουσικοχορευτικό αντάμωμα παραδοσιακών συλλόγων από όλη την Ελλάδα σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας γάβει σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού

Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το γυαλί τζαμί και το τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία του Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρει, η βορειοδυτική 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στην νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Από τους 104-100,6 FM, τους 1512 στα μεσαία και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, www.teco.gr. Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Λιγερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Στο στούντιο οι συνήθεις ύποπτες, Μαρίνα Μαντακάκη
1: και η Καταρίνα Πολύζου.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αγαπημένος μας ομότιμος καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αιώνιος φοιτητής, στοχαστής, ποιητής, ο Ιωάννης Μάζης, ο κύριος Μάζης, ο καθηγητής, λοιπόν, που θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε όλες τις πολύ επίκαιρες και εναλλασσόμενες εξελίξεις στον κόσμο. Παρέα, καλημέρα κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Δώστε μας λιγάκι να ξεκινήσουμε από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε τρίτη νύχτα επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αντίπεινα σε δεξαμενόπλια από το Ιράν. Δεν είναι καλό το κλίμα.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησαν αυτές οι 14 σημεία της ανακοχής, αυτό το Memorandum of Understanding, και ρωτήθηκα από τους δημοσιογράφους για τη γνώμη μου, είχα χαρακτηρίσει το κείμενο ως wishful thinking και ότι πολύ σύντομα θα το δούμε να καταραίει. Δεν διαψεύστηκα. Γιατί ακριβώς υπήρχαν σημεία μέσα τα οποία ήταν τόσο εξοφθάλμως αντιρεαλιστικά, που με οδήγησαν σε αυτήν τη σκέψη, η οποία απεδείχθη σωστή. Το βέβαιο είναι ότι εκείνο το οποίο με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι ποιου είδους ανταλλαγή, γιατί παραμένω σε αυτό το σημείο πιστός, ποιου είδους ανταλλαγή θα μπορούσε να γίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας, ούτως ώστε να τεθεί υπό έλεγχο, και το λέω έτσι γενικά και θα το εξηγήσω, το σχάσιμο υλικό του Ιράν. Δηλαδή, εάν η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να παρέμβουν στο Ιράν, ούτως ώστε να ελέγξουν για λογαριασμό του Ιράν, αλλά βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν και τις προϋποθέσεις για ένα αφήγημα νίκης στον κύριο Τραμπ, που του χρειάζεται απελπισμένα για τις εκλογές του Νοεμβρίου, και να μπορέσουμε βάσει αυτό το αφήγημα νίκης να οδηγηθούμε και σε ένα αντίστοιχο αφήγημα νίκης για το Ιράν, το οποίο παραδείγματος χάρη λέω θα είχε να πει ότι κοιτάξτε, εμείς οι Τεχεράνοι εμπιστευθήκαμε το σχάσιμο υλικό μας στη Ρωσία π.χ. ή στο Πεκίνο π.χ. διότι με αυτόν τον τρόπο φροντίζουμε να το έχουμε θέσει σε ασφάλεια από οποιασδήποτε απόπειρες κλοπής του και οποιουσδήποτε αμερικανικούς βομβαρδισμούς κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο να δοθεί μία ανάσα στη συζήτηση και διπλωματική, για να καταλήξουμε σε ένα πιο βιώσιμο αποτέλεσμα. Εάν λοιπόν η Ρωσία, λέω τώρα η Ρωσία, καταφέρει να δώσει αυτές τις εξυπηρετήσεις στην Ουάσιγκτον, να παράσχει αυτές τις εξυπηρετήσεις στην Ουάσιγκτον, φαντάζομαι ότι εκεί θα ζητήσει και τα σχετικά αποτελέσματα και τα σχετικά ανταλλάγματα με αποτελέσματα. Στον πόλεμο της Ουκρανίας προφανώς, Και επειδή η υπόθεση του πολέμου της Ουκρανίας προχωράει προς όφελος της Ρωσίας κάθε μέρα και περισσότερο, και επιπλέον επειδή εξίσου απεγνωσμένα θα ήθελε ο κύριος Τραμπ να προσθέσει ένα κλείσιμο μετόπου πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, τα midterms, πιστεύω ότι δημιουργείται εκεί ένα κλίμα ευκαιρίας ούτως ώστε να καταλήξουν σε κάποια διευθέτηση σαν αυτή που σας περιγράφω. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο που μπορώ να φανταστώ για το μέλλον στην υπόθεση των δύο μετώπων, δηλαδή της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας. Τώρα υπάρχει και ο παράγων Ισραήλ, ο οποίος βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα εγκαταληφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα ταμπού το οποίο ουδέποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θελήσουν να ξεπεράσουν. Είναι ένας βασικός στρατηγικός πόλος εξακτηνώσεως της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Και όσο ακόμα οι μηχανές κινούνται με πετρέλαιο στον κόσμο και φυσικό αέριο, και όσο ακόμα το εμπόριο το θαλάσσιο έχει κάποια σημασία και έχει τεράστια, γιατί είναι το 80% του διεθνούς εμπορίου, το Ισραήλ δεν μπορεί να εγκαταληφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δεχθεί την παραμονή του σχασίμου υλικού στη Τεχεράνη. Αυτό είναι όρος. Ως εκ τούτου θα πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη για να μπορέσουμε να αναγνώσουμε το μέλλον των σχέσεων στη Μέση Ανατολή, των σχέσεων ανταγωνισμού. Αυτά είναι σε πρώτη άποψη τα συμπεράσματά μου σε σχέση με την εικόνα πολέμου και ειρήνης στα δύο μεγάλα διεθνή μέτωπα.
0: Λέτε ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά λένε οι αναλυτές ότι τα πλήγματα σε υποδομές ενεργειακές της Ρωσίας είναι βαριά και ότι εν πάση περιπτώσει και ο κύριος Πούτιν δεν είναι στην ευτυχέστερη θέση. Ισχύει αυτό ή είναι απλώς μια προπαγάνδα της?
2: Εντάξτε, αυτό το οποίο δίνουν οι αμερικανικές πηγές είναι ότι η Κωνσταντινόφκα ουσιαστικά, που είναι το βασικότερο σημείο μέχρι σήμερα σε αυτόν τον πόλεμο, ουσιαστικά έχει πέσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας σας πει ό,τι θέλει, ας χρησιμοποιήσει όποιο ρήμα θέλει. Άλλωστε, αυτό το οποίο εξέπεμψε ο κύριος Πούτιν, ότι εγώ βεβαίως είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να συζητήσω για συνθήκες ειρήνης με την Ουκρανία, από μόνο του κάτι λέει. Δεν θα επιμείνουμε σε καμία, αν θέλετε, πλευρά, γιατί δεν μας ενδιαφέρει κιόλας το να υποστηρίξουμε μία ή άλλη πλευρά.
0: Όχι, δεν υποστηρίζουμε, απλώς μας ενδιαφέρει πώς διαμορφώνονται οι
2: ισορροπίες. Η ρεαλιστική κατάσταση είναι ότι η Κωνσταντινόφκα έχει πέσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα οι εκτιμήσεις που μπορεί να γίνουν ας είναι των στρατιωτικών, ας μην είναι οι δικές μας.
0: Ναι. Είστε σαφείς. Τώρα πάμε στο κομμάτι όμως και της Τουρκίας, διότι είναι πολύ αμφιλεγόμενα τα αποτελέσματα της συνάντησης του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ και φαίνεται ότι θα αποκτήσει τελικά τα F-35 με έναν τρόπο η Τουρκία, ή εσείς λέτε ότι δεν θα γίνει αυτό? Και σε αυτό είναι συγκεχημένα τα πράγματα. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Μάζη, γιατί να ξεχωρίσεις τι είναι αφήγημα που επιδιώκει η μία ή η άλλη πλευρά να προτάξει ως επιτυχία.
2: Κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη ένα τεράστιο κύμα αντιρρήσεων, το οποίο προέρχεται από μέσα από την ίδια τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει εκδηλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της αποκτήσεως των F-35 από την Τουρκία. Mm-hmm. Πέραν αυτού υπάρχει ο νόμος Κάτσα, ο οποίος θα πρέπει, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα κράτος δικαίου, να τηρηθεί. Αυτά τα οποία συζητώνται περί πωλήσεως, και τώρα θα δείτε πώς θα δέσει αυτό που σας λέω με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως,
0: ναι,
2: περί πωλήσεως των S400 στο Κατάρ, ούτως ώστε να μην είναι πλέον στο έδαφος, ναι, και υπό τον έλεγχο των Τούρκων, αλλά στο Κατάρ και πιθανότατα υπό τον έλεγχο των Αμερικανών. Γιατί στο Κατάρ, εκτός από τη μεγάλη τουρκική βάση που υπάρχει εκεί, υπάρχει και μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές βάσεις. Λοιπόν, αυτό για να γίνει θα πρέπει πρωτίστως ο κύριος Πούτιν να δώσει την έγκριση. Γιατί το οπλικό αυτό σύστημα όταν πωλείται, και όπως και τα περισσότερα σημαντικά στρατηγικά οπλικά συστήματα όπως είναι οι πυραυλίες 400, δεν μπορούν από την στιγμή που θα πουληθούν σε ένα κράτος να τύχουν οποιασδήποτε μεταχειρήσεως από το κράτος αυτό χωρίς την έγκριση του παραγωγού τους. Άρα ο κύριος Πούτιν θα πρέπει να κάνει το χατήρι στο ΝΑΤΟ, ναι, ακούσατε καλά, θα πρέπει να κάνει το χατήρι στο ΝΑΤΟ και να πει ότι κοιτάξτε, γιατί να μην εξοπλιστεί το ΝΑΤΟ στα νότια σύνορά μου και με μερικά γεωστρατηγικά stealth F-35 τελευταίας τεχνολογίας πέμπτης γενεάς αμερικανικά για να με απειλεί καλύτερα, γιατί να τους στεναχωρήσω, ας τους δώσω την άδεια να κάνουν αυτή την αναλλαγή, εσείς πόσο
0: προκειμένου
2: πιθανότατο...
0: να...
2: Α, μπράβο, τώρα μιλάτε σωστά. Ότι δεν πειράζει, ας τα πάρουνε, αλλά θα πρέπει η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών να κλείσει οριστικά την υπόθεση του Ντομπάς προς όφελος της Ρωσίας.
0: Οπότε ο λίγον κερδισμένοι όλοι για να μην χάσει
2: έτσι,
0: κανείς.
2: Εάν και... εγώ λοιπόν, σου λέει ο Πούτιν, βγω με τον στρατηγικό μου στόχο ολοκληρωμένο, δηλαδή ολόκληρο τον Ντομπάς στα χέρια μου όπως το ήθελα και όπως το σχεδίαζα, τότε ας πάρουν F-35 να δούμε τι θα τα κάνουν. Βεβαίως, αλλά ας υποθέσουμε ότι ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Τραμπ θα συμφωνήσουν σε μια τέτοια ανταλλαγή. Πάει καλά. Για πέστε μου κάτι, το Ισραήλ πόσο θα συμφωνήσει σε μια τέτοια ανταλλαγή τη στιγμή που ήδη έχει εκφράσει την άποψή του, η οποία είναι κατακόρυφα απαγορευτική για την απόκτηση τέτοιων όπλων από την Τουρκία, θεωρώντας ότι η Τουρκία αποτελεί το δεύτερο Ιράν και ότι η Τουρκία αποτελεί μεγαλύτερη απειλή από το Ιράν για το Ισραήλ. Αυτά είναι εκφράσεις του κυρίου Νετανιάχου, του Υπουργού Αμήνης του Ισραήλ, του Υπουργού Εξωτερικών κλπ. Δεν είναι δικές μου λέξεις. Και εάν το συνδέσετε με αυτό που σας είπα, ότι σε λίγο έχουμε, τον Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι θα αλωνίσει για αυτές τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ του κυρίου Τραμπ ή και εναντίον του κυρίου Τραμπ, γιατί όχι, ανάλογα με τις εξελίξεις,
0: ναι,
2: πιστεύετε δηλαδή ότι είναι τόσο εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο?
0: Όχι,
2: δηλαδή. Γι' αυτό με βλέπετε προβληματισμένο, και εδώ θα πρέπει και το Ισραήλ να λάβει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα του Ισραήλ δεν ξέρουμε ποια θα είναι, εκτός εάν πράγματι απομακρυνθούν τα πυρηνικά από το Ιράν και με ισραηλινή πίεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ θεωρεί υπαρξιακό κίνδυνο την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν σε ό,τι αφορά το ίδιο, και παράλληλα να αφήσει στο μέλλον την υπόθεση της μεταφοράς των F-35 στην Τουρκία, πιστεύοντας, ελπίζοντας, σχεδιάζοντας, προβλέποντας, οργανώνοντας, ό,τι θέλετε πείτε, την τελική μη παραλαβή τους. Αυτά όλα όμως είναι αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία συνιστούν τον πυρετό των υπογείων και υποτραπεζίων συνομιλιών που γίνονται μεταξύ των κέντρων του Ισραήλ, της Ουάσιγκτον, της Μόσχας, της Τεχεράνης, του Πεκίνου. Έχει δηλαδή ένας αναβρασμός ο οποίος πρέπει να μας δείξει τελικά πού θα καταλήξει. Άρα είναι όλα με βάση τα νέα δόγματα τα οποία πανθίζουν πλέον στο διεθνές σκηνικό και δεν είναι αυτά τα θεσμοσχηματικά μορφικά πλέγματα τα οποία υπήρχαν πριν από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ τη δεύτερη. Έχουμε πλέον ένα καμβά σχέσεων ο οποίος ορίζεται από συναλλακτικές σχέσεις. Οι θεσμοί, τα θεσμικά όργανα, τα θεσμοφανή αν θέλετε, ή έστω και μερικές φορές και θεσμικά προτάγματα τα οποία τοποθετούνται από την προ-Τραμπ περίοδο, δεν ισχύουν πια. Το βλέπουμε αυτό και στις σχέσεις ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, το βλέπουμε και στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το βλέπουμε σε σχέση με την ισορροπία ασφάλειας την οποία προσέφεραν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη και στις χώρες του ΝΑΤΟ που κατά μέγα μέρος ταυτίζονται και που δεν υπάρχει πια.
0: Κύριε καθηγητά, ένα λεπτό, γιατί έχουμε ένα μήνυμα ότι μας ακούει ακροατής μέσω των μεσαίων από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στη Σαντορίνη και στους ακροατές μας εκεί. Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
2: Ναι, αυτά λοιπόν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή πρέπει κάποτε να ξυπνήσουμε από το λίθαργο της περασμένης εποχής και να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή ανισορροπιών και συναλλακτικών σχέσεων. Αυτό που λέγανε οι Λατίνοι «doudes», δίνω και παίρνω. Και αυτό δεν γίνεται με βάση θεσμικά δεδομένα. Γίνεται με φάση ισορροπίες ισχύως. Δηλαδή, αν δεν το καταλάβουμε αυτό και συνεχίσουμε να ρίχνουμε όλα τα χαρτιά μας σε κάποιους θεσμούς οι οποίοι έχουν ξεφτύσει πια και τους οποίους φυσικά δεν τους απορρίπτουμε για το Θεό, απλούστατα ξέρουμε πόσο αξίζουν, ξέρουμε τι συντελεστή βάρους έχει ο καθένας από αυτούς, τον χρησιμοποιούμε στο maximum όσο μπορούμε, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον οι διεθνείς παράγοντες δίνουν τεράστια σημασία στην ισχύ, στην εθνικοκρατική ισχύ και πως ο εκάστοτε εθνικοκρατικός παράγων συμβάλλει στο νέο τοπίο ισορροπιών εθνικοκρατικών ισχύων. Αυτό είναι η νέα λογική των διεθνών σχέσεων και των διεθνών ανταγωνισμών. Θα πρέπει να το χωνέψουμε αυτό. Εάν δεν το χωνέψουμε και δεν προσανατολιστούμε και ζούμε πάλι στον παράδεισό μας, στα ροζ συννεφάκια μας, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Τι εννοείτε, κύριε Μάζη?
2: Ήμουν σαφής. Πόσο πιο σαφής να γίνω?
0: Λίγο πιο σαφής. Ποια είναι τα ροζ συννεφάκια, δηλαδή?
2: Τα ροζ συννεφάκια είναι ότι υπάρχουν θεσμικά όργανα, όπως παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών κτλ., τα οποία με νομικές διαδικασίες αποκαθιστούν την τάξη και την δικαιοσύνη διεθνώς, και αρκεί να κινηθούν αυτοί οι μηχανισμοί, ούτως ώστε η τάξη, η ειρήνη, η ευημερία και η διεθνής δικαιοσύνη αποκαθίσταται. Δεν υπάρχει αυτό το ροζ συννεφάκι πια. Δεν υπήρχε ποτέ βεβαίως, αλλά ήταν σε κάποιο...
0: Τώρα είναι και επίσημα. Τώρα είναι και επίσημα.
2: Ναι, τώρα και επίσημα δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, ίσως κάποτε να έχει λίγο μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι έχει τώρα. Και επίσης και αυτή η υποκρισία ακόμα που υπήρχε πριν να ήταν χρήσιμη. Γιατί? Γιατί εν πάση περιπτώσει μπορούσε να προταθεί ως επιχείρημα σε διεθνή φόρα και κάποιοι να αναχαιτιστούν. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Τώρα έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και σου λέει, ακούστε κύριοι, εμείς μέχρι τώρα ρίξαμε κάτι 3 εκατομμύρια για την προστασία σας, λένε στους Ευρωπαίους. Να πάτε να βγάλετε τα μάτια σας, να τα πληρώσετε μόνοι σας. Εμείς δεν πληρώνουμε πια. Γιατί? Γιατί όταν σας χρειαστήκαμε για να κάνουμε πολιτική στον κόλπο, εσείς μας εγκαταλείψατε. Λοιπόν, τάρμα το παραμύθι από εμάς. Βρείτε τα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Απολίζου, και λέμε όλοι για ευρωπαϊκές άμυνες κτλ. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος είμαι υπέρ της ευρωπαϊκής άμυνας. Πόσο χρόνο χρειάζεται η ευρωπαϊκή άμυνα? Καταρχάς, ποια είναι τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής άμυνας? Η ευρωπαϊκή άμυνα καταρχάς χρειάζεται ομογενοποίηση στην παραγωγή οπλικών συστημάτων.
0: Πολύ δύσκολο το στοίχημα.
2: Μπράβο. Λοιπόν, όταν λοιπόν χρειαζόμαστε 10 με 15 χρόνια με full συντονισμό, που δεν χαρακτηριζόμεθα και για τόσο συντονισμένοι εμείς οι Ευρωπαίοι, έτσι, ο καθένας κοιτάζει προς τη μεριά του και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την παλαιότερη έκφραση, προς το παχύ του έντερο. Πέστε μου κάτι, θα φτάσουν 15 χρόνια για να μπορέσουμε να ομογενοποιήσουμε την οπλική βιομηχανία της Ευρώπης? Ας ανάψουμε μία λαμπάδα στον Άι Σπυρίδωνα που λέμε εμείς οι Κυριακοί, να φτάσουμε. Αλλά μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια τι θα γίνει?
0: Επομένως,
2: ποιες θα είναι οι πολιτικές αλλαγές οι οποίες θα επισημβούν στην Ευρώπη?
0: Έχουμε έναν ηγεμονικό συναλλαγματισμό, το δεύτερο όρο σε εισαγωγικά γιατί είναι αδόκιμος κανονικά, όπου επικρατεί στις σχέσεις, τα περιγράψατε και για τη Ρωσία και για την Κίνα και για τις ΗΠΑ. Πάμε και στον παράγοντα Τουρκία-Ελλάδα. Φαίνεται ότι η Τουρκία, ενώ ετοιμάζει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ταυτόχρονα κάνει κινήσεις και στην Κύπρο. Πώς σας προβληματίζει αυτό και ποια πιστεύετε θα έπρεπε να είναι η ελληνική αντίδραση?
2: Η ελληνική αντίδραση από την εποχή που σημειώθηκε η εισβολή και η κατοχή της Κύπρου, κατοχυρώθηκε αυτό το πράγμα σε ένα μεγάλο εθνικό τραύμα. Αντί αυτό το εθνικό τραύμα να κινητοποιήσει μηχανισμούς ιάσεως και αποκαταστάσεως και ανατάξεως του, που σημαίνει ειδικούς αμυντικούς σχεδιασμούς, ειδικούς διπλωματικούς σχεδιασμούς, ειδικές σχέσεις μεταξύ της Κύπρου ως ανεξαρτήτου δημοκρατίας και της Ελλάδος, ήρθαμε να καταστρέψουμε και τις πλέον επιτυχείς και λυσιτελείς ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει, παραδείγματος χάρη επί Γερασίμου Αρσένη, το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου, το εξοβελήσαμε στο πύρτο εξώτερον, το εξαφανίσαμε μέχρι και από τους φορεαμούς και από τα συρτάρια.
0: Γιατί, κύριε καθηγητά, κατά τη
2: γνώμη σας? Γιατί υιοθετήσαμε την άποψη ότι πρέπει να θοπεύουμε τον τίγρη κατά τη φορά του πέλους για να μην θυμώσει και μας φάει. Λοιπόν, υιοθετήσαμε λοιπόν και την πρακτική η οποία ποια είναι? Βγάζουμε το Κυπριακό από την εξίσωση των ελληνοτουρκικών. Λες και η Κύπρος δεν είναι ελληνισμός. Λες και δεν επισυνέβησαν ποτέ τα εγκλήματα της εισβολής και της κατοχής. Λες και δεν διεταράχθη το διεθνές δίκαιο, εις το οποίο κατά τα άλλα ομνίωμεν, κυρία Πολύζου.
0: Έχετε έτσι δίκιο.
2: Λοιπόν, δεν διεταράχθη το διεθνές δίκαιο. Λες και δεν υπάρχουν εγκυρότατες διεθνείς αποφάσεις και του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εναντίον της εισβολής και της κατοχής.
0: Ναι, γιατί αλλά παραμένουν στα λόγια, δεν μεταφράζονται, ναι, σε δράσεις και κοινές.
2: Συγχωρείτε όμως, εάν αποδεχθούμε αυτό το οποίο φαίνεται ότι είστε κακός άνθρωπος και ότι είστε μάλλον πολεμοκάπηλοι για να το λέτε αυτό, γιατί δεν πιστεύετε εις τους θεσμούς, με απαγοητεύετε, κυρία Πουλή.
0: Λυπούμε, κύριε
2: καθηγητά. Με πληγώνετε, μην το κάνετε αυτό. Λοιπόν, αντί λοιπόν για όσο αξίζουν αυτά τα ζητήματα, και πιστέψτε με, αξίζουν, αντί αυτά να τα προτάσουμε σε οποιοδήποτε διεθνές φόρουμ, π.χ. στην προηγούμενη επίσκεψη, όχι αυτήν την τελευταία στο ΝΑΤΟ, στην προηγούμενη επίσκεψη του Προέδρου, του Πρωθυπουργού μας στην Άγκυρα. Στην τωρινή διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Κύριος Μητσοτάκης, να μην δώσει μια συνέντευξη για να πει για το κάζους Μπέλη, αλλά να κάνει μια επιστολή ωραιότατη στον κύριο Ρούτε, τον κατά τα άλλα λαλίστατο κύριο Ρούτε, να του κάνει μια επιστολή και να του πει, ξέρετε κάτι, επειδή εμείς στο ΝΑΤΟ είμεθα σύμμαχοι και επειδή εδώ έχουμε κάζους Μπέλη, να τα γράψει αυτά σε επίσημη επιστολή για να συζητηθούν εντός της αιθούσης, όχι σε μια γωνίτσα εκτός αιθούσης με κάποιους δημοσιογράφους, έτσι. Έχουμε απειλή πολέμου, η οποία από το καταστατικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και από το ίδιο το καταστατικό του ΝΑΤΟ, που διέπει τη συμπεριφορά μεταξύ συμμάχων, απαγορεύεται διαροπάλου και είναι παράνομη, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, ούτως ώστε αυτό το casus belli να εξαφανιστεί από το τραπέζι, γιατί εμείς κάναμε και μία διακήρυξη των Αθηνών, κύριε Ρούτε, ξέρετε, και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το κλίμα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Απέναντίας προέκυψε γαλάζια πατρίδα, προέκυψε τουρκολιβικό μνημόνιο, προέκυψε κάσος 1 και κάσος 2 περί της μη ποντίσεως του ευρωπαϊκού και διεθνού σχεδίου του θαλασσίου καλωδίου, που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Προέκυψαν ένα σωρό γεγονότα τα οποία, καταλαβαίνετε κύριε Ρούτε, δεν συνάδουν με την ιδιότητα των συμμάχων εις το ΝΑΤΟ. Γι' αυτόν τον λόγο ζητούμε δύο πράγματα. Πρώτον, να συζητηθεί εντός αυτής της συγκεκριμένης συνόδου ποια θα είναι τα μέτρα τα οποία θα λάβουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, ούτως ώστε να ενθαρρύνουν, προσέξτε το ρήμα, να ενθαρρύνουν την Τουρκία να αποστεί από το casus belli το οποίο έχει βάλει στο τραπέζι εναντίον συμμάχου χώρας, δηλαδή της δικής μου, και αν η Τουρκία δεν το δεχθεί, να προχωρήσουμε σε ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, κύριε Ρούτε, το οποίο το ξέρετε, και το οποίο καλεί σε επίσημες συζητήσεις αντιμετώπισης απειλών κινδύνων πολέμου εις βάρος κράτους μέλους του ΝΑΤΟ και μάλιστα από σύμμαχο. Έτσι έπρεπε να αντιδράσουμε, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που μας χαρακτηρίζουν ως μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, και βεβαίως και ως ιδρυτικά μέλη, αν θέλετε, από τα παλαιότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και ανάλογες επιστολές να φεύγουν κάθε λίγο και λιγάκι προς τον εκάστοτε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτως ώστε να προκαλούνται συζητήσεις περί της συμπεριφοράς της Τουρκίας, ιδιαίτερα δε τώρα όπου η Τουρκία προσπαθεί από παράθυρα, από φεγγίτες, από υπόγεια, από παράδρομους να μπει μέσα στο δανειοδοτικό δίκτυο οπλικών κατασκευών και εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Και έχει μπει μέσα από εξαγορές.
2: Βεβαίως και έχει μπει. Και έχει μπει όχι ευθέως, αλλά έχει μπει μέσω των κρατικών, των διμερών κρατικών σχέσεων.
0: Εμέσως πριν σαφώς.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα όμως θα έπρεπε να έχουν τιθασευτεί, έχοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύσει ρητός και διαροπάλου, κατόπιν των ενεργειών αυτών, των επισήμων διπλωματικών και νομικών ενεργειών της Ελλάδος, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και ως νομικό πολιτισμό συγκροτημένο, να συνάπτουν τέτοιες σχέσεις με την Τουρκία.
0: Κινδυνεύεται να χαρακτηριστείτε εθνικιστής, κύριε καθηγητά.
2: Θα σας έλεγα τώρα που ακριβώς το τοποθετώ αυτό το σημείο, αλλά δεν μου το επιτρέπει η ακαδημαϊκή μου ιδιότητα.
0: Κύριε Μάζη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, θέλω λίγο ένα σχόλιο για αυτό το κομμάτι της τριγωνικής σχέσης Ρωσία-Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τις χώρες κλειδιά που περικλείουν, όπως η Ταϊβάν, η Ουκρανία κλπ. Και πώς όλο αυτό θα μπορούσε, αν έχετε ενδεχομένως ένα γεωοικονομικοπολιτικό σενάριο σχηματισμένο στο μυαλό σας γύρω από τις ενδεχόμενες εξελίξεις που θα μπορούσαν να είναι και καταιγιστικές.
2: Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτά που είπα. Δηλαδή τα περισσότερα δεν έχουν θέση. Εγώ έδωσα το σύνολο του πλαισίου, το σύνολο του κάδρου, και έθεσα ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με το κατά πόσον τέτοιου είδους επιλογές θα επικρατήσουν. Εάν αυτές οι επιλογές δεν επικρατήσουν, τότε μοιραία θα βρεθούμε απέναντι σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και θα είναι δύσκολες καταστάσεις για ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι. Δεν θα είναι μονάχα για τη Μέση Ανατολή ή για την Ελλάδα ή για την Ευρώπη. Θα είναι για ολόκληρο τον πλανήτη. Και θα είναι καταστάσεις οι οποίες θα εκτροχιάσουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μέχρι τώρα υπνώτουν και αναμένουν αυτού του είδους τις ανισορροπίες για να εκδηλωθούν. Εγώ είμαι εξαιρετικά ανήσυχος εάν δεν επικρατήσει ένας ρεαλισμός σαν αυτόν που περιέγραψα προηγουμένως.
0: Η επιμονή του Προέδρου Τραμπ στο θέμα της Νορβηγίας σας προβληματίζει ή τι θεωρείτε δεδομένη και ότι θα δερωθεί μέσα και από την επέκταση ενδεχομένως της εκεί αμερικανικής βάσης που θα παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο?
2: Για πού μιλάτε?
0: Μιλάω για τη Γρυλανδία, συγγνώμη, για τη Γρυλανδία.
2: Α, όχι, κοιτάξτε, η Γρυλανδία...
0: Το ξανάβαλε και τώρα ο κύριος Τραμπ.
2: Ναι, όχι για να... δηλαδή, για μένα η Γρυλανδία είναι μια φιλοδοξία του κύριου Τραμπ, η οποία ούτε με πόλεμο φυσικά θα λυθεί, ούτε με κατάκτηση στρατιωτική. Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τον κύριο Τραμπ είναι να αυξήσει τη φυσική ακτογραμμή του αμερικανικού έθνους στην Αρκτική. Γιατί αν δεν αυξήσει την φυσική ακτογραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρκτική, τότε θα έχει τη φυσική ακτογραμμή μόνο της Αλάσκας. Και η φυσική ακτογραμμή μόνο της Αλάσκας του δίνει μία σφήνα ως αποκλειστική οικονομική ζώνη στον Αρκτικό ωκεανό, ο οποίος όμως χαρακτηρίζεται από ένα τεράστιο ποσοστό σε διεθνές επίπεδο, ξεκινάει από το 30 και φτάνει μέχρι το 40% το φάσμα των εκτιμήσεων των διεθνών υδρογών ανθράκων, σπανίων γεών κτλ. Που βρίσκονται στο βυθό του. Λαμβάνοντας δε ως δεδομένο ότι ουσιαστικά αν δείτε ένα χάρτη από πλευράς Αρκτικού ωκεανού, θα παρατηρήσετε ότι η φυσική ακτογραμμή της Ρωσίας είναι πάνω από το μισό, ή μάλλον κινείται γύρω στο μισό των φυσικών ακτογραμμών όλων των υπολείπων κρατών που ανήκουν ή δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, θα καταλάβετε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 40 με 44% της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της οψέποτε οριστισωμένης τελικώς στον Αρκτικό ωκεανό ανήκει στην Ρωσική Ομοσπονδία και ο βυθός επίσης, άρα και τα κοιτάσματα επίσης. Και αν λάβετε δε υπόψη ότι κάθε χρόνος που περνάει όλο και περισσότερο συρρυκνούνται η παγωμένη επιφάνεια του Αρκτικού ωκεανού και απελευθερώνονται τα δρομολόγια μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού από μέσω του Αρκτικού ωκεανού, και ότι η Ρωσία πλέον δεν μπορεί να ελεγχθεί από τα διάφορα, από τους διάφορους πορθμούς και διελεύσεις που ελέγχεται μέχρι πρότινος, αλλά μπορεί να εκτελεί αυτά τα δρομολόγια ανετότατα από τον Ειρηνικό στον Ατλαντικό μέσω Αρκτικού χωρίς κανένα εμπόδιο και κερδίζοντας τουλάχιστον 15 μέρες ταξίδι και κάνοντας εμπόριο πλέον από εκεί απάνω, γιατί όταν είναι παγωμένος ο ωκεανός δεν μπορείς να κάνεις εμπόριο, όταν χρειάζεσαι πυρηνικό παγοθραυστικό μπροστά το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων εκτοξεύεται στο Θεό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτά τα δύο δεδομένα, δηλαδή πρώτον τη μείωση της παγωμένης επιφάνειας, δεύτερον το γεγονός ότι η φυσική ακτογραμμή της Ρωσίας είναι πολλαπλάσια οποιασδήποτε άλλης φυσικής ακτογραμμής στον Αρκτικό, αντιλαμβάνεστε και ότι ο κύριος Τραμπ αυτό που τον ενδιαφέρει, γι' αυτό μίλησε και για τον Καναδά, μην ξεχνάμε τον Καναδά. και στους Καναδούς τους είπε, ρε παιδιά, εσείς λέει μπορείτε να γίνετε κάλλιστα 51η πολιτεία. Γιατί το είπε, δεν τρελάθηκε. Εκείνο που σκέφτηκε ήταν ότι Αλάσκα, συν Καναδάς, συν Γρυλανδία έχουν πάρει πάνω από το μισό.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, κύριε καθηγητά, δεν μπορούμε να λέμε.
2: Ναι, εντάξει,
0: μ' αρέσει αυτή η μιλιά να την πάρω για να κάνω μια καλύτερη.
2: Ναι, ναι, όχι, άλλο σας λέω. Άλλο σας λέω. Σας εξηγώ τον τρόπο που σκέφτηκε.
0: Ναι, ναι, φυσικά, έχετε δίκιο, έτσι σκέφτεται ο Τραμπ.
2: Φυσικά, γιατί ο άνθρωπος είναι developer. Έτσι, είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με κτηματικές περιουσίες.
0: Ναι.
2: Με τέτοια πράγματα. Λοιπόν,
0: αποτυπώνεται.
2: Ναι, ναι, αλλά αυτό όμως, προσέξτε, είναι μια σκέψη η οποία τι λέει. Αλάσκα, ή Καναδά, ή Γρυλανδία, έχω πάνω από το μισό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Αρκτικού.
0: Στον Καναδά θα δυσκολευτεί λιγάκι.
2: Ναι, θα δυσκολευτεί και με τη Γρυλανδία, μην νομίζετε.
0: Ασφαλώς θα δυσκολευτεί.
2: Αλλά απλούστατα εκεί έχει αναπτύξει, αν θέλετε, μια πολιτική προπαγάνδα η οποία τι λέει, κινείται σε διάφορες σφαίρες. Αλλά μία από τις προτάσεις που έχει διαρρεύσει είναι ότι εγώ σας δίνω αμερικανικό διαβατήριο σύν 100.000 δολάρια στον καθένα.
0: Είναι κάποιες χιλιάδες κάτοικοι μόνιμοι εκεί.
2: Κάπου 60.000 είναι κάπου εκεί. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εγώ κάνω το τελείως θεωρητικό ερώτημα και το τονίζω. Χαριτολογώ τώρα. Χαριτολογώ. Εάν έκανε στους Έλληνες μία τέτοια πρόταση θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω το αποτέλεσμα.
0: Μνήστε τι μου κύριε.
2: Όχι, εγώ τώρα χαριτολογώ, αστειεύομαι έτσι. Να το τονίσουμε για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το συναρπαστικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο που μας χαρίσατε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Είστε επανειδήνευ, ευχόμαστε. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ελπίζω να διασκεδάσετε.
0: Σας απολαύσαμε, γεια σας.
2: Γεια σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνού εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑΚ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email ότι από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Στην ανακρίτη αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σβήνει σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων, τα οποία μίλησαν για θριασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Ταχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλων. Το βράδυ εξάλλου θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδιαίτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, την οποία θα παρακολουθήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρέλαση ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Γίνεται αγώνας δρόμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμυράς. Οι πολίτες πρόσθεσε έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 17 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, υμπόρες, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά λοιπόν, σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου. Όχι, δεν θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, πώς ήρθε, πώς έ, πώς πέρασε κτλ. Το είπαμε πολλές φορές, περνάει ο καιρός. Γρήγορα το θέμα είναι να κάνουμε και ωραία πράγματα, εκτός από αυτά που πρέπει να κάνουμε και μας τρώει η καθημερινότητα, για να περνάει όμορφα, ευχάριστα και με ενδιαφέρον και με ενέργεια πολύ. Εδώ είμαστε, ΕΡΤ Χανίων, ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ News, ΕΡΤ Echo και 1512 και μεσαία λοιπόν, έτσι με πολύ χαρά και την καλημέρα μας την μεγάλη, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με νησιώτικα. Στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλους και ειδικά στη Σαντορίνη και στον καλό μας φίλο τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει και αγαπάει τα μεσαία και μας έστειλε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Μας ακούνε λοιπόν και εκεί, και με μία έτσι παρέμβαση μικρή τεχνική που θα κάνουμε, θα μας ακούτε ακόμα καλύτερα και στη Σαντορίνη λοιπόν, γιατί τα μεσαία επέστρεψαν, η κεραία μας επέστρεψε, όχι η μεγάλη ακόμα, αλλά επέστρεψε. Και μας ακούτε ξανά λοιπόν και από τα μεσαία. Κάποιοι δεν ήθελαν να μας ακούτε, αλλά όπως βλέπετε τελικά αυτό δεν κράτησε πολύ. Μετά τη δολιοφθορά που έγινε στην κεραία της ΕΡΤ τον περασμένο Ιανουάριο, μέχρι το τέλος του χρόνου να σας ενημερώσω, για αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρεστε και για αυτούς που δεν ενδιαφέρεστε, μάλλον δεν θέλετε να μπει, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου και η μεγάλη κεραία θα είναι στη θέση της. Έτσι. Για να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, εδώ, Γιώργος Βλαζάκης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Γιώργος Βλαζάκης. Ναι, Γιώργο μας, ναι. Εδώ, στον ήχο, στη ρυθμίση του ήχου, η Γλυκερία Γρηγορίου από τα Χανιά, στη γραμματιακή υποστήριξη, και όχι μόνο, και ξέρω τι λέω. Πάει να κάνει μια δική της δουλειά και σε με μωρέ Γλυκερία, ναι, και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Είναι για τα πάντα όλα το κορίτσι μας εδώ. Ηράκλειο, Παράσχος Χαλαμπάκης, Δημήτρης Στατήγη στη ρύθμιση των ήχων και μαζί και κατά μόνας. Εκεί το βαρύ πυροβόλο. Ηράκλειο, Παράσχος Χαλαμπάκης, Δημήτρης Στατήγη στη ρύθμιση των ήχων και μαζί και κατά μόνας. Εκεί το

Όσο υψηλές θερμοκρασίες μας δίνει τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, πώς έλεγε και η Μαρία εδώ η δικιά μας πριν από λίγο, άμα δεν κάνει τώρα πότε θα κάνει, ωραία μας πήγε ο Ιούνιος, ωραία να μας πάει και ο Αύγουστος, θα κάνει και καμία ζεστούλα, εντάξει. Εμείς τι θέλουμε τη δροσούλα, δεν τη θέλουμε τη ζεστούλα, αλλά τέλος πάντων ότι έρχεται καλοδεχούμενο είναι σήμερα λοιπόν, με αυτό το βοριαδάκι που σε εμάς είναι έτσι ψιλοελαφρύ και ευχάριστο. Στους άλλους δύο νομούς, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, έχει κίνδυνο, είναι ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, σε επιφυλακή φυσικά είναι όλοι, και πάνω απ' όλα οι πυροσβεστικοί και οι τοπικές αρχές, οι δήμοι, οι περιφέρειες, για να χειριστούν σε περίπτωση που έχουμε κάποιο συμβάν, ευχόμαστε όχι. Στο πορτοκαλί λοιπόν είναι οι δύο νομοί της Κρήτης. Είπαμε που μας ακούτε βέβαια σε όλη την Κρήτη μέσα από τις συχνότητες της Ερτχανίου και της Ερτηρακλείου. Από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά. Από τα Μεσαία μας ακούτε σε πάρα πολλά σημεία. Από το ΕΡΤ News μας βλέπετε, ertnews.gr. Και από το ertnews.gr μας διαβάζετε. Δεν θα πω κάτι άλλο τώρα. Είναι μια ιστορία που μας προβληματίζει κάποιες φορές, γιατί δεν μας διαβάζει, δεν τα διαβάζετε όλα πάντα. Είμαι καθυστέρηση λίγη που δεν ευθυνόμαστε εμείς, πρέπει να πούμε, τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε για ό,τι γίνεται. Αυτό θα κρατήσετε εσείς. Τώρα αν κάτι που εμείς ενημερώνουμε αργεί να μεταφραστεί και να εμφανιστεί, δεν σημαίνει κάτι άλλο. Είμαστε πάντα εδώ με όποιο τρόπο μπορούμε και έχουμε στη διάθεσή μας να σας ενημερώνουμε και αυτό κάνουμε πάντα και προσπαθούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πολλά είπα, πολλά. Ρε πενταράκι, λες και τίποτα δεν λες. Τι μας λες τόση ώρα. Πάμε ξανά με ένα ωραίο τραγουδάκι. Πάλι έχω αυτή την νησιώτικη διάθεση, το βλέπεις. Θα αγαπώ τα νησιώτικα τόσο πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Και ήρθαμε με παρέα, γιατί τώρα, συγγνώμη, αλλά ακόμα και οι μη ποδοσφαιρόφιλοι δεν μπορούν να μείνουν ασυγκίνητοι μπροστά σε αυτό που έρχεται τις επόμενες ημέρες. Και πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε το δικό μας, τον Βασίλη το Φουντουλάκη. Πού θα ήθελες να είσαι, Βασίλη, τώρα, για πες μου, τις επόμενες ημέρες.
1: Τώρα, τις
0: καλημέρα,
1: επόμενες,
0: Βασίλη μας.
1: Καλημέρα, καταρχάς, να πούμε. Uh-huh. Και στους ακροατές σας και εμάς. Και μας ακούνε και στα μεσαία, νομίζω, τώρα πλέον, στους 1512, μεγάλη κύκλους, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και συγγνώμη, αλλά τώρα που μιλάμε, ναι, σου έχω και ένα ωραίο αποκλειστικό, κατευθείαν, ναι, μόλις μου ήρθε και μόλις το στέλνω, γιατί εσύ το έβγαλες το αποκλειστικό. Mm. Πάρε τώρα, λοιπόν, και κοίτα τώρα πώς μιλάμε.
1: Ναι.
0: Δες στο messenger σου τι σου έστειλα για να κάνεις και τη συνέχεια, λοιπόν.
1: Εν το άμα και το θάμα που λένε.
0: Φίλε, τώρα ή κάνουμε ή δεν κάνουμε. Για δες.
1: Κάτσε να δούμε, θα δούμε.
0: Όχι,
1: θα
0: δες
1: δούμε.
0: Γιατί θα σ' αρέσει πολύ και θα σου φέρω και πληροφορίες περισσότερες. Έχει και αίμα επάνω.
1: Α, μάλιστα. Είναι αυτό το θέμα, ναι, για τον Γιαννά, θες.
0: Ναι, κοίτα, το αίμα, βλέπεις, ναι, τι κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μόλις θα αρχίσει να γράψεις εσύ και εγώ θα σου τα φέρω όλα.
1: Πάντα
0: τα...
1: εκτιμώ την
0: φίλε, αφού είμαστε πάντα παντού, αυτό έλεγα πριν και μάλιστα κόμπιασα όταν είπα για το ίντερνετ, να ξέρεις, και είπα να ξέρετε στους ακροατές μας ότι εμείς τις ειδήσεις τις έχουμε πάντα πολύ γρήγορα, πολλές φορές και πρώτοι από όλους. Αν τώρα στη μετάφραση κάπου χανόμαστε, δεν ευθυνόμεθα εμείς. Το είπα να ξέρεις.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ναι, αλλά επειδή επί του πιεστηρίου είναι αυτό τώρα, όση ώρα σου μιλάω γράφω, γιατί θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Για πες λοιπόν τώρα, πού θα ήθελες να είσαι.
1: Εγώ θα ήθελα να είμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια,
0: μια παραλία,
1: σε ένα πολύ μακρινό νησί. σε ένα πολύ μακρινό νησί, με λίγους ανθρώπους και με θάλασσες και με beach bar και τέτοια, αλλά σε ήπια πράγματα,
0: ναι, ναι,
1: σε ήπιους,
0: ναι,
1: τόνους,
0: ναι.
1: Και απλά μέσω κάποιου τηλεοπτικού δέκτη να δω τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ που είναι σήμερα και αύριο, δηλαδή, και οι οποίοι παρουσιάζουν εξαιρετικό
0: στο
1: ενδιαφέρον.
0: Στο τελικό, δηλαδή, δεν θα ήθελες να είσαι στο γήπεδο?
1: Όχι, όχι, να σου πω.
0: Αλήθεια?
1: Δεν θα ήθελα, όχι.
0: Έλα.
1: Ναι, δεν μου προκύπτει. Δηλαδή, αν μου έλεγες να επιλέξω στην ξεκούραση ενός νησιού και στο γήπεδο, θα επέλεγα την ξεκούραση ενός νησιού.
0: Μπράβο, ρε, εσύ. Ως ο νουπο,
1: όντως ισχύει αυτό. Σε ό,τι αφορά το σημερινό, έχουμε ευρωπαϊκό ημιτελικό ευτυχία. Γαλλία-Ισπανία.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ.
0: Με ποιον στηρίζεις?
1: Κανέναν. Εγώ γενικά θα το παρακολουθήσω με πάρα πολύ έτσι ουδέτερο μάτι, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που η Γαλλία είναι το φαβορί, η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα και πολύ δυσκολοκατάβλητη, και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική απέναντι στην Γαλλία. Είναι φαβορί, ξαναλέω, η Γαλλία, αλλά πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο. Αν μια ομάδα είναι ικανή να αποκλείσει την Γαλλία αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η Ισπανία, διότι διαθέτει μια πάρα πολύ ισχυρή αμυντική γραμμή.
0: Σωστά.
1: Έχει παίκτες στην επίθεση που επίσης είναι πάρα πολύ ποιοτικοί και μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στις αντεπιθέσεις, το επιθετικό transition, όπως λέμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Και ουσιαστικά είναι μια ομάδα που είναι η πιο επικίνδυνη που μπορεί να βρει αυτή τη στιγμή μπροστά της η Γαλλία. Θεωρώ ότι αν η Γαλλία περάσει στην Ισπανία, θα βρεθεί πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του Μουντιάλ μετά από 8 χρόνια, γιατί το έχει πάρει πάλι το 2018. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας πάρα πολύ αμφίροπος ημιτελικός. Δεν αποκλείει κανείς την παράταση, δεν αποκλείει κανείς δηλαδή να λήξει σοπαλία και να έχουμε και ημίωρη παράταση από εκεί και πέρα. Και από εκεί πέρα θα δούμε ποιος θα προκληθεί,
0: και μετά,
1: ίσως και μέσω,
0: ναι,
1: διαδικασίας των πέναλτι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημο, βέβαια, αυτό που γίνεται, ευτυχία, όλο αυτό το διάστημα στο Μουντιάλ που σταματούν οι παίχτες, σταματάει το παιχνίδι στο 20 κάτι λεπτό του κάθε ημιχρόνου για να ενυδατωθούν.
0: Ναι.
1: Για να, ακόμα και σε παιχνίδι, δηλαδή, που, σε παιχνίδια που έχει βροχή, που η θερμοκρασία,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: καλή,
0: ναι,
1: κτλ. Έχει γίνει πλέον μοτίβο, διότι, ναι, όπως καταλαβαίνεις, είναι και τα χορηγικά συμφέροντα. Σταματάει, λέει, το παιχνίδι.
0: Όλα για τα χρήματα, ρε.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Οι τηλεοράσεις πάνε σε διαφημίσεις και πάει λέγοντας. Δεν γινόταν ποτέ αυτό στο ποδόσφαιρο, διότι το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: δεν είναι μπάσκετ για να υπάρχει φρένο.
0: Συμφωνούμε.
1: Στον αγώνα.
0: Για τον αυριανό, τι έχεις να πεις?
1: Ο αυριανός είναι, νομίζω, είναι ο πιο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι.
1: Διότι παίζουν πάρα πολλά.
0: Συγγνώμη, θα δούμε Χαβιέ και Πενέλοπε σήμερα, θα δούμε.
1: Λογικά, ναι. Η Πενέλοπε ναι, και οι δύο είναι πάρα πολύ συνεπείς με την Ισπανία.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μέχρι στιγμής έχουν φέρει και γούρι στην ομάδα.
0: Σωστό.
1: Για να δούμε αν θα
0: φέρουν. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, επειδή εγώ είμαι η γνωστή άσχετη, έβλεπα λοιπόν. Βλέπουμε στο σπίτι, ξέρεις, δεν μπορείς να αποφύγεις. Μια τηλεόραση πάντα παίζει. Και κοιτάω και λέω, κοίτα ρε, εσύ αυτός που μοιάζει με τον Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Και είναι, όντως, ε.
0: Και το λέω του Γιάννη και μου λέει, αυτός μου λέει, ένας ηθοποιός που πάει πάντα. Λέω, πες τα ρε, Χριστιανέ μου. Και λέω, κοίτα, κάποιος από τον πάγκο της ομάδας μοιάζει με τον Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Απίστευτο.
0: Μόνο η Πενταράκη μπορεί να το κάνει αυτό. Τόσο και άλλοι μπορούν να είναι άσχετοι. Αλλά όσον αφορά στον κινηματογράφο δεν είμαστε. Οπότε εντάξει, κάπου το έχουμε.
1: Και η Πενέλοπε Κρούς νομίζω τώρα δεν μπορεί να
0: δεν ήταν. Όταν το είδα εγώ, όχι, άμα ήταν η Πενέλοπε θα το έχω καταλάβει μέσα. Αλλά τον έδειχνε μόνο του με το καπέλο, ξέρεις, κειμένο.
1: Ήταν το προηγούμενο
0: πλάνο.
1: Που
0: δεν είχε πάει.
1: Όχι, ήρθε αργότερα η Πενέλοπε.
0: Μπράβο, γιατί τον είδα μόνο του.
1: Ναι, στην αρχή ήταν μόνο του και μετά κάπου στο ημίχρονο εμφανίστηκε. Μάλλον είχε κάποιο γύρισμα ή κόλλησε στην κίνηση, κάτι τέτοιο. Και εμφανίστηκε μετά.
0: Κίνηση, να σας πω εγώ κίνηση εδώ. Τώρα παρένθεση μεγάλη, αλλά εχθές το απόγευμα η ουρά για να μπει κάποιος στον κόβο των Μουρνιών έφτανε στο Βαβακόπουλο. Πέρασε ο δικός μας ο Μανώλης και μου το έστειλε και μου λέει: κοίτα να δεις μία ουρά. Όλο ήταν μία ουρά. Έτσι, δυστυχώς. Πάμε πίσω για την κίνηση τώρα, γιατί μέσα στον Ιούλιο εμείς κλείσαμε τον ένα κόβο και άνοιξαμε τον άλλον.
1: Θα το υποστούμε γι' αυτό, δυστυχώς.
0: Και αυτό. Ας να ζήσουμε να δούμε το ΒΟΑΚ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και άλλη μία. Μακάρι να είμαστε καλά, να είμαστε
1: λογικά γερή, θα τον δούμε, θέλω να πιστεύω δηλαδή. Αν δεν πάει πάρα πολύ μακριά η βαλίτσα, θα τον δούμε τον ΒΟΑΚ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ωραία. Τουλάχιστον τα παιδιά μας θα έχουν ένα σύγχρονο αυτοκινητό τρόπο να κινούνται. Αυτό.
1: Ναι.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα και στον αυριανό.
1: Λοιπόν, έχουμε το Αγγλία-Αργεντινή, το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, είναι ότι είχαμε τον πόλεμο των Φόκλαντ, δεκαετία του 80. Είχαμε τον προημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, το 86, το Μεξικό.
0: Τι μου θύμισες τώρα με τη Θάτσερ,
1: Ναι, με το χέρι του Θεού. Γενικά υπάρχει μια κόντρα που πάντα υποβόσχει μεταξύ των
0: και
1: δύο.
0: Και ομαδάρες και οι δύο, έτσι.
1: Ομαδάρες και οι δύο. Εγώ θα ήθελα, τι να σου πω τώρα, θα ήθελα να περάσει η Αργεντινή για να ζήσουμε πάλι το όνειρο του repeat, όπως λέμε, μιας κατάκτησης από τον Μέση, που είναι αυτή τη στιγμή, που θεωρείται πλέον σίγουρα ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Αυτό όμως δεν το έχω και πολύ σίγουρο, διότι η Αγγλία έχει δείξει πάρα πολύ ωραίο χαρακτήρα μέχρι στιγμής, δηλαδή αντιδράει σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Και μέχρι στιγμής δηλαδή έχει φτάσει σε ένα σημείο ημιτελικού που πολλοί τη θεωρούν και φαβορή για να πάει στον τελικό. Διότι είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ποιότητα, ποιοτικούς παίκτες, αλλά είναι και μια ομάδα που ακόμα και αν χάνει το παιχνίδι, ξέρει τον τρόπο για να αντιδράσει και να το γυρίσει το παιχνίδι τούμπα, όπως λέμε, και να το κερδίσει και να το νικήσει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως μένει να το δούμε αυτό. Η Αργεντινή είναι και αυτή πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Έχει παίξει τρεις παρατάσεις, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής. Που σημαίνει ότι και αυτή αντιδράει στα δύσκολα και αυτή ανταποκρίνεται στα δύσκολα. Οπότε περιμένουμε έναν τρομερό ημιτελικό αύριο. Ελπίζω να είναι τρομερό δηλαδή, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές περιμένεις πολλά πράγματα και ο ένας εξουδετερώνει τον άλλο και δεν βλέπεις καλό ποδόσφαιρο.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο την ώρα του.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι δεν θα
1: πάρω. Σίγουρα θα είμαι στους τηλεοπτικούς δέκτες.
0: Καλά, λίγο.
1: Παρά το γεγονός ότι η σύζυγός μου επέμενε να βγούμε αύριο σε άλλη κατάσταση.
0: Εγώ μαζί της είμαι.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Αλλά είναι η μέρα.
1: Είναι δύο μέρες τώρα αυτές,
0: ντάξει,
1: που είναι δύσκολες.
0: Ναι, λίγο υπομονή, κορίτσια, λίγο υπομονή.
1: Τελειώνει αυτό.
0: Θυμάμαι παλιά που είχε ένα άρθρο τότε επί Ρότσα, τώρα σου λέω εγώ, και Σαραβάκο και τα λοιπά, που έλεγε «Οι χείρες του Σαββατοκύριακου», εισαγωγικά οι χείρες.
1: Ναι.
0: Οι ζωντοχείρες ήταν αυτές του Σαββατοκύριακου.
1: Ναι.
0: Και είχε, ξέρεις, κάτι κουκλάρες τώρα που πώς περνάνε, που λείπουν οι άντρες στους αγώνες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Από τότε βέβαια είναι όλες κουκλάρες.
1: Σωστά.
0: Γιατί έχει τρέξει πάρα πολύ νερό στα βλάκια. Αλλά σου λέω τώρα για εποχή Ρότσα και Σαραβάκου.
1: Και πώς το λένε, οι γυναίκες πλέον ασχολούνται πολύ περισσότερο στα δικά μας χρόνια. Τώρα δηλαδή, αυτά τα χρόνια, με το ποδόσφαιρο σε σχέση με παλαιότερα. Δηλαδή, ναι, πολλές γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται πλέον πάρα πολύ.
0: Σωστό. Και παίζουν και ωραίο ποδόσφαιρο πια οι γυναίκες. Ναι. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ και στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Καλά, αρχή να σου πω ότι στη Γαλλία, ας πούμε, είναι. Η εθνική ομάδα της Γαλλίας, ας πούμε, η γυναικεία, είναι μια ομάδα η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να νικήσει πάρα πολλές ανδρικές εθνικές ομάδες αυτή τη στιγμή με την ποιότητα που έχει, όπως και η αμερικανική εθνική ομάδα.
0: Σωστό.
1: Γυναικών. Είναι εξαιρετικές ομάδες δηλαδή. Σωστό. Πολύ ποιοτικές.
0: Σωστό. Οπότε αύριο δεν πας πουθενά, ξέχασε το, δεν πάτε πουθενά. Αύριο λίγο υπομονή, δύο μέρουλες είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Εμείς τι θα πούμε, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και
0: να
1: είναι...
0: κερδίσει ο καλύτερος.
1: Α, τις ώρες να πούμε, ναι, σήμερα βέβαια. Στις 10 ΕΡΤ2, αύριο στις 10 ΕΡΤ2. Είναι και τα δύο παιχνίδια. Το Μουντιάλ είναι στην ΕΡΤ, ούτως ή άλλως έχει επιστρέψει μετά την μικρή διακοπή του 2022. Οπότε οι μεταδόσεις είναι μόνο στην ΕΡΤ. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτό που βγαίνει και αυτό που ακούμε γύρω-γύρω είναι ότι πρόκειται για εξαιρετικές μεταδόσεις. Δηλαδή οι συνάδελφοι έχουν δώσει πάρα πολύ ωραίες μεταδόσεις μέχρι στιγμής. Γιατί είναι και εξαιρετικοί και έμπειροι περισσότεροι. Και νομίζω απλά το μόνο σου λέω που χάλασε τον κόσμο, αλλά δεν φταίει η ΕΡΤ σε αυτό φυσικά, είναι ότι η ώρες ήταν σε ορισμένα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ κακές, δηλαδή ξημερώματα, επειδή ακριβώς υπάρχει διαφορά ώρας με Αμερική, με Μεξικό και Καναδά.
0: Σωστά. Και ο τελικός ώρα το ίδιο, σωστά.
1: Τελικώς την Κυριακή, 10 η ώρα το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Οπότε επίσης μια σωστή ώρα.
0: Εκεί θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Θα με πάρεις. Θα είμαι σε ένα γάμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα το βλέπω στον γάμο.
0: Θα πας σε γάμο την μέρα του τελικού.
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να το αποφύγω.
0: Μα καλά, ποιος παντρεύεται ρε εσύ τη μέρα του τελικού του
1: Μουντιάλ. Είναι πολύ κοντινό πρόσωπο, είναι πολύ κοντινό. Και δεν μπορώ να το αποφύγω πραγματικά.
0: Εγώ θέλω να δω, ο γαμπρός είναι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Πραγματικά θέλω να το ρωτήσω κι εγώ.
0: Φίλε, αυτό είναι είδηση, άκου. Πρέπει να βγάλεις, μην δείξεις τα πρόσωπα αν δεν θέλουν, για να το κάνουμε ένα ωραίο θεματάκι στο ίντερνετ. Ότι παντρεύτηκε την ώρα του τελικού, αλλά ρώτα για να μάθει και το σκορ, αν είναι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Θα βγάλω υλικό και
0: σε παρακαλώ, είναι ωραίο θέμα.
1: Βλέπει...
0: Ναι ρε φίλε, κάντο, είναι πολύ ωραίο θέμα.
1: Μουντιάλ, είτε με κινητά, είτε αν έχουν και τίποτα γιγαντοθόνες στο κέντρο, όπως λέμε.
0: Κάτσε γιατί μας παίρνουν από τον 102 και θα σας πάρω εγώ σε ένα λεπτό, γιατί είμαστε στον αέρα. Ευχαριστώ, πάμε λοιπόν. Ναι.
1: Ωραία, ναι, θα βγάλουμε ένα ρεπορτάζ.
0: Ναι ρε φίλε, είναι πολύ ωραίο. Ναι.
1: Πραγματικά θέλω να ρωτήσω τον γαμπρό, διότι εγώ εντάξει, είμαι καλεσμένος από την Κουμπάρα, ας το πούμε έτσι.
0: Και τον Κουμπάρο θα. Υπάρχει και Κουμπάρο ή μόνο Κουμπάρα?
1: Δεν ξέρω, θα το δω.
0: Δηλαδή, Κουμπάρα δεν ξέρω σίγουρα. Ποιο Κουμπάρο, άντρας, δεν είμαι ρατσίστρια, μην το πάρετε, παιδιά, με βαράτε. Αλλά τώρα οι άντρες κατά κανόνα είναι πιο ποδοσφαιρόφιλοι. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που εκμεταλλεύονται το ότι οι άλλοι βλέπουν ποδόσφαιρο και οι γυναίκες είναι μόνες τους έξω στα μπαρ και πάνε να τις βρουν.
1: Ναι, ισχύει.
0: Τέλος πάντων, ναι. Αλλά ποιο κουμπάρο θα αλλάζει, Στέφανα, μου πει ο γάμος θα είναι πιο νωρίς, θα είναι η χωρή θα είναι στις 10, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω, ναι. Λογικά,
0: ο γάμος
1: ναι.
0: είναι πιο νωρίς, φαντάζομαι.
1: Ο γάμος οπότε... είναι 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε 10 Εντάξει. η ώρα θα είναι στο φόρτε.
0: Θέλω να δω, ναι, σε παρακαλώ, γλεντιού. Κάνε φωτορεπορτάζ και ρεπορτάζ και ρώτα και όλα εκεί του διπλανού σου. Να δω τα κινητά επάνω στα τραπέζια να παίζουν το Μουντιάλ. Και
1: γιατί...
0: να δω και τι θα γίνει στην περίπτωση του γκολ, σε παρακαλώ.
1: Όταν έμαθα ότι. Όταν συνδύασα την ημερομηνία του γάμου με τον τελικό, από τότε με έχει πιάσει μια.
0: Μια
1: κατάθλιψη.
0: Πονάω εγώ μαζί σου. Συμπάσχω, φίλε, συμπάσχω.
1: Άστο να πάει. Γιατί είναι κάθε 4 χρόνια εδώ,
0: ναι,
1: δεν είναι
0: φίλε,
1: κάθε
0: τώρα,
1: χρόνο να πει ότι.
0: Δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Και να πούμε επίσης ευτυχία ότι ξημερώματα Κυριακής, δηλαδή Κυριακή βράδυ 10 η ώρα είναι ο τελικός, ξημερώματα Κυριακής 12 τα μεσάνυχτα, είναι ο μικρός τελικός.
0: Σωστό.
1: Οι δύο χαμένοι δηλαδή της υπόθεσης θα παίξουν σε έναν αγώνα ρουτίνας για πολλούς, αλλά για άλλους μπορεί να προσφέρει θέαμα.
0: Φυσικά. Αυτό εγώ θα πω και πάλι ότι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, να κερδίσει ο καλύτερος και σίγουρα έτσι, κρυφά, βαθιά, πάρα πολύ ποδοσφαιρόφιλοι θέλουν να δουν το Μέση ξανά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τεράστιος από όλες τις απόψεις.
1: Είναι μοναδικός.
0: Εντάξει, ναι. Και αξίζει, δηλαδή, ρε παιδί μου, πόσο πιο δυνατά να φύγεις, να κλείσεις την καριέρα σου νωρίς ή αργά, τέλος πάντων, μετά από κάτι τέτοιο. Είναι...
1: Εντάξει, νομίζω ότι αν καταφέρει να πάρει Μουντιάλ και φέτος,
0: ναι.
1: δεύτερο συνεχόμενο στα 39, έτσι. Νομίζω καταρρύπτει μύθους... Ναι. Επιπέδου Πελέ, Μαραντόνα και τα λοιπά. Δηλαδή
0: φυσικά.
1: Μιλάμε τώρα για μεγαθύρια του παρελθόντος.
0: Φυσικά. Ωραίος τύπος. Σε κάθε περίπτωση, ξέρεις τι, γιατί είναι πιο...
1: Είναι
0: πιο προσιτός, ρε παιδί
1: προσιτός,
0: μου. Έτσι. Δεν είναι ούτε... σε άλλο
1: δεν είναι
0: ναι,
1: ο
0: ναι.
1: τύπος, ο απόμακρος, ο
0: Η ντίβα, δεν είναι
1: αυτό,
0: ντίβα,
1: το
0: έτσι, έτσι, έτσι.
1: Είναι
0: γι' αυτό τον αγαπάμε το Μέση. Γι' αυτό τον αγαπάμε.
1: Και είναι και μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία γενικώς το πώς μεγάλωσε, που είχε πρόβλημα υγείας κτλ. Είχε πρόβλημα στην ανάπτυξή του, δηλαδή, στο πώς να ψηλώσει κτλ. Που το πήγε στην Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα ο μπαμπάς του. Και εκεί βέβαια τον ανέλαβαν οι ειδικοί και τον έκαναν έτσι, πολύ καλό παίχτη και τα λοιπά. Αλλά είναι μια πολύ ωραία ιστορία που θα μπορούσε να είναι ένα παίχτη δηλαδή, που θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί, να μην υπάρχει δηλαδή τώρα στο...
0: Ναι. Και ξέρεις τι, είναι αυτό ότι η ζωή γράφει τα πιο ωραία σενάρια που ούτε κινηματογραφικά σενάρια δεν μπορούν να γραφτούν πολλές φορές όσα γράφει η ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να, καλά.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν, να ζήσουν.
0: Να ζήσουν.
1: Πάνω όλα, ναι.
0: Βέβαια.
1: Απλά την επόμενη φορά, η επόμενη να μάλλον, να ορίσουν τους γάμους στις άλλες ημερομηνίες. Όχι οι ίδιοι.
0: Όσοι σκοπεύετε να παντρευτείτε σε 4 χρόνια, να προσέξετε από τώρα τις ημερομηνίες, παρακαλώ.
1: Τους απειλούμε.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε με παρέα και να πάμε να μας πει ο καλός και ο αγαπητός μας Γιώργος αν βλέπει Μουντιάλ.
1: Έχω δει μερικούς αγώνες. Καλημέρα και χαίρετε.
0: Και χαίρετε και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε.
1: Ευχαριστούμε. Ήρθαμε, ξαναφύγουμε. Τι δουλειά κάνουμε. Έχουμε και άλλες άδειες.
0: Φίλε.
1: Εσείς δεν έχετε.
0: Εμείς έχουμε, αλλά ο Θεός μαζί μας. Έχουμε, αλλά προς το παρόν δουλεύουμε.
1: Έχουτε.
0: Για πες, πώς είναι ο αέρας σου τώρα εκεί που ταξίδεψες και πήρες τον αέρα σου τον
1: καλά
0: ξενικό.
1: Είναι, καλά, θαυμάσια.
0: Τι λένε τα άλλα μέρη, είναι ωραία σαν τα δικά μας.
1: Καλά, δεν πήγα εκεί σε κανένα εξωτικό μέρος. Εδώ δίπλα, στην Ισπανία πήγα.
0: Εδώ δίπλα, σαν να λέει πήγα μέχρι το περίπτερο και γύρω. Ρε φίλε, εδώ δίπλα για σένα που είσαι κοσμογυρισμένος. Για κάποιον που δεν κάνει ταξίδια, δεν είναι και εδώ δίπλα.
1: Καλά, δεν το διαφέρει. Κάνει, πολλοί κόσμος κάνει ταξίδια, είπαμε το.
0: Αλήθεια. Μετακινηθεί
1: ο τρόπος που εντός εισαγωγικών διασκεδάζει ο Έλληνας. Μπορεί να μαζεύει. Ο καθένας μπορεί να κάνει λίγο οικονομία για να πάει ένα ταξίδι στην Ευρώπη, ειδικά
0: σωστά.
1: Που σε χώρες όπως η Ισπανία είναι περίπου τα ίδια όσον αφορά το κόστος. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: το
0: σωστό.
1: Κόστος ζωής. Δηλαδή, ναι, μεν για παράδειγμα τα καύσιμα τα είδα στο 1,60. Πολύ πιο χαμηλά από εμάς δηλαδή, αλλά το μπουκαλάκι το νερό στο σούπερ μάρκετ, πρόσεξε τι θα σου πω, κάνει 1 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβες. Δηλαδή είναι περίπου
0: μια άλλη
1: το κόστος ζωής.
0: Έχει 30 λεπτά.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να σου πω. Ακριβώς, δηλαδή το πρώτο βλέπεις, 1,60 ρε παιδί μου, wow, γιατί δεν έχουν υψηλό φόρο κατανάλωση καύσιμο όπως έχουμε εδώ.
0: Εντάξει, πίνουν νερό και από τη Βρύση όμως, καύσιμο δεν βάζει.
1: Ναι, εννοείται. σε πάρα περισσότερες πόλεις, αλλά όχι σε όλες.
0: Φαγητό.
1: Όπως εδώ.
0: Ωραίο, νόστιμο ή.
1: Στις περισσότερες περιπτώσεις ναι. Ό,τι συμβαίνει και εδώ. Θέλω να πω ότι. Ο Ισπανικός Νότος ειδικά, δηλαδή η Ανδαλουσία κλπ. Που πήγα, μοιάζει πάρα πολύ με την Ελλάδα.
0: Οι σπεσιαλιτέ τους αξίζουν.
1: Εντάξει, οι σπεσιαλιτέ τους είναι η παέλια και τα διάφορα χαμών.
0: Ωραία,
1: που
0: ωραία η παέλια.
1: Η παέλια, όταν είναι φτιαγμένη σωστά, είναι πολύ ωραίο φαγητό. Αν πας τώρα να τη φας σε τουριστικό εστιατόριο, δεν θα τη φας σωστά.
0: Εντάξει, ναι, και εδώ.
1: Πρέπει να πας σε καλό εστιατόριο.
0: Καλά, εδώ όχι, εδώ έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητα του φαγητού.
1: Ναι, όχι, αυτό θέλω να πω. Ως κατακλείδα ότι οι παροχές που έχουμε στην Ελλάδα, είτε σε εστιατόρια, είτε σε χώρους διαμονής, στα ξενοδοχεία μας δηλαδή, είναι εξαιρετικής ποιότητας.
0: Και συγγνώμη
1: είναι
0: τώρα
1: απολύτως,
0: που...
1: όχι απλώς συγκρίσιμα,
0: ναι.
1: Είναι κατά τι παραπάνω από άλλες ευρωπαϊκές.
0: Εγώ όταν είπα εδώ, δεν εννοούσα εδώ στην Κρήτη, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: εννοούσα
1: συλλογικά.
0: Εδώ στα Χανιά, που το φαγητό μας είναι στο ταβάνι, σε σχέση με το Ηράκλειο που είσαστε καλή Χρυσή Άγια, αλλά δεν είναι και τόσο... Δυνατό,
1: πόσο
0: συγγνώμη.
1: Χρόνια έχεις να έρθει στο Ηράκλειο, δηλαδή.
0: Δεν έχω πολύ.
1: Γιατί ο γαστρονομικός προορισμός πέρυσι βγήκε το Ηράκλειο, δεν βγήκαν τα Χανιά. Από αυτό το, πώς το λένε, το travel κάτι που βγάζει.
0: Ναι, το travel κάτι, ποιος ξέρει τώρα το travel κάτι.
1: Τώρα, το ότι έχουμε καλό φαγητό
0: συγγνώμη.
1: Στην Κρήτη.
0: Ναι, έχουμε, αλλά συγγνώμη, εσύ τώρα
1: δεδομένο.
0: Αντικειμενικά, άστο, μην κοιτάζω τη Ηρακλειώτης. Επειδή έρχεσαι και στα Χανιά, δεν είναι πάρα πολύ ψηλά ο πύχης του φαγητού στα Χανιά.
1: Βεβαίως, αλλά και στο Ηράκλειο.
0: Είναι.
1: Βεβαίως. Και στο Λασίθι.
0: Δεν μιλάω άστο.
1: Και στο Ρέθυμνο.
0: Καλά, το Ρέθυμνο εννοείται και ξυπακούεται, φυσικά. Αλλά το Ηράκλειο είχα την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο έτσι.
1: Μα εξαρτάται πάντα που θα πας να φας.
0: Εδώ, μα όπου και να πας να φας, αυτό θέλω να πω. Ότι στα Χανιά, όπου και να πας να φας, τρως πάρα πολύ καλά εκεί. Τρως πολύ καλά στο Ηράκλειο, αλλά όχι παντού. Αυτό θέλω να σου πω ότι σε εμάς πια.
1: Εγώ νομίζω ότι εξαρτάται. Πάντα.
0: Δηλαδή, πρέπει να έρθω, πρέπει να με πας.
1: Στα Χανιά να το πω, παρότι εγώ τα αγαπώ τα Χανιά και μου αρέσει το φαγητό.
0: Το ξέρω.
1: Όπως παντού δεν έχει.
0: Ναι.
1: Αλλά μου έχει τύχει σε εστιατόριο στο λιμάνι να έχω παραγγείλει τόνο και να μου φέρουν γαλαίο.
0: Πρέπει να φωνάξει την αστυνομία των ψαριών.
1: Όχι, δεν φωνάξει την αστυνομία. Φώναξα τον άνθρωπο του λέει: α πούμε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο νοστιμότατο σκύλο ψαρά και έλα δεν το πλήρωσε την τομή του.
0: Εννοείται, μπράβο.
1: Τόνου, μπράβο. Το δέχτηκε ο άνθρωπο και μου ζήτησε και συγγνώμη.
0: Που να
1: ξέρε. Να το πει από την αρχή, ρε φίλε, δεν έχω τόνο.
0: Που
1: να ξέρε
0: ο άνθρωπο ότι σέρβιρε ψαρά.
1: Ψαρά τώρα, ναι.
0: Ψαρά, έπεσε σε ψαρά.
1: Αλλά θέλω να σου πω αυτό τώρα. Δεν είναι, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Και δεν το λέω έτσι σκοπτικά για να κρίνω. Γιατί και στο λιμάνι των Χανίων, που είναι πολύ τουριστικό μέρος, στα περισσότερα, μη σου πω όλα, τρως άριστα.
0: Συγκλονιστικό φαγητό.
1: Τρως άριστα.
0: Ισχύει.
1: Δεν είναι δηλαδή, γιατί και εδώ στο Ηράκλειο, τώρα που το λες, υπάρχουν ταβέρνες οι οποίες τις ξεχωρίζουμε. Και ξέρεις τι, το ξέρουν και οι τουρίστες. Δηλαδή, πολλές φορές θα μας σταματήσουν στο δρόμο ζευγάρια ή και οικογένειες και με ρωτάνε, κύριε, παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε ένα εστιατόριο που δεν είναι τουριστικό.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Βεβαίως. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Γιατί ξέρουν οι άνθρωποι ότι όπου είναι τουριστικ, θα στο σερβίρουν κάπως διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θα είναι στο κατεψυγμένο κλπ. Είναι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και να φάνε καλά. Και βεβαίως τους στέλνεις.
0: Ωραία. Ξέρεις, πρέπει, πρέπει να έρθω να με πας. Πρέπει να έρθω να με πας. Πρέπει να έρθω να με πας. Εγώ εκεί αυτό καταλαβαίνω. Α, την επόμενη αποστολή θα έρθω και εγώ με το λουπασάκι.
1: Βεβαίως. Εδώ σε περιμένουμε.
0: Και για πες τώρα, τι νέα έχετε εκεί στους τόπους σας και στα μέρη σας.
1: Κοίταξε, από ειδησιογραφία θα σου πω εδώ το... Αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, συνελήφθη πάλι ένας 65χρονος, 69χρονος. Διαφέρουν τώρα οι πληροφορίες όσον αφορά την ηλικία, αλλά τι κάνει ο κύριος αυτός. Καθέξιν χτυπάει τις φίλες του. Και όχι μόνο τις χτυπάει, αλλά στην περίπτωση την προκείμενη που συνελήφθη για πολλωστή φορά, πρέπει να είναι η τρίτη ή τέταρτη, χτύπησε την 28χρονη φίλη του και το ανέβασε στο TikTok.
0: Δεν είναι η ρατσίστρια, αλλά μεγάλη διαφορά ακούω,
1: Μεγάλη διαφορά, ναι. Εντάξει, όταν βλέπεις κάπου υπάρχει λάκκος, δηλαδή. Αλλά βλέπεις τώρα μια 27χρονη κοπέλα είναι με ένα 61χρονο. Εντάξει, δεν είναι ασύνηθες, αλλά είναι οκ.
0: Και το ανέβασε αυτός.
1: Ναι. Τραβούσε, της έριξε ένα χαστούκι, δεν τη βασάνισε. Αλλά και μόνη η κίνηση, τι πάει να πει το χαστούκι τώρα, δεν ακουμπάμε καθόλου, έτσι. Και το κλου της υπόθεσης είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έχει συλληφθεί. Γιατί το έχει ξανακάνει. Τώρα νομίζω
0: να
1: δεν θα
0: έχεις μπροστά σου να τους κάσει ένα μπουκέτο.
1: Νομίζω
0: έτσι
1: είχε συλληφθεί και πέρυσι.
0: Όπω θα λέω, είχε καταδικαστεί τον κόσμο αναστολή στη βία, αλλά δεν συνέλεος.
1: Είναι ο ίδιος, ναι. Ή πέρυσι ή πριν δύο χρόνια ο ίδιος. Έτσι. Για παρόμοιο περιστατικό με την ίδια κοπέλα. Το θέμα είναι ότι η κοπέλα τώρα.
0: Τώρα η κοπέλα εσύ,
1: παραμένει μαζί του.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: αυτό τώρα. Τώρα συγγνώμη. Φύγερε κορίτσι.
1: Αλλά δεν θα το κρίνουμε εμείς.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν είναι δυνατόν να χτυπάς το σύντροφό σου και επιπλέον να δείχνεις και την πράξη σου στο TikTok. Δηλαδή αυτό είναι ένας εκφυλισμός.
0: Αυτό είναι τώρα αρρώστια, ρε παιδί.
1: Όχι, είναι εκφυλισμός, κοινωνικός εκφυλισμός.
0: Και το συνελήφθη αυτός.
1: Είναι ατριλίκη, είναι ας πούμε και μόνο το ότι τη χτυπάς.
0: Τσάμπα μάγκες τώρα, τσάμπα μάγκες. Οι άντρες οι πραγματικοί δεν σηκώνουν χέρι ούτε σε γυναίκες, ούτε σε παιδιά, ούτε σε ηλικιωμένους.
1: Μαζικής ενημέρωσης για να δείξει τι. Ότι σε άντρα κλάδι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί κάτι σου φταίει, έτσι. Κάτσε. Τώρα κάτι
1: εντάξει, είναι, εγώ νομίζω ότι εδώ μιλούμε για ψυχοπαθολογική περίπτωση.
0: Εντάξει, να πάει στον
1: αλλά
0: γιατρό.
1: Αλλά καλό είναι να ληφθούν μέτρα
0: πριν. Πάει
1: στον
0: γιατρό
1: πιο...
0: τώρα, άντε με τον καφέ.
1: Να τον στείλουν στον γιατρό, αφού δεν πάει μόνο.
0: Ναι. Να σου
1: εκεί
0: πω. Τον συλλάβανε.
1: Βεβαίως, είναι αλήθεια.
0: Εύχομαι αυτή τη φορά να είναι.
1: Και για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Έτσι, δεν ξέρω αν συζητήσατε χθες με τη Φανή και την περίπτωση του Γερμανού που πήρε το αεροπλάνο από την πατρίδα του για να έρθει να δει την πρώην του.
0: Ναι, το ναι, άλλο πάλι κι αυτό.
1: Ναι. Όχι, για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο οι Έλληνες.
0: Όχι, δεν, ναι, δεν είναι.
1: Τα κάνουν
0: είναι,
1: αυτά.
0: Ρε,
1: είναι
0: όχι
1: το φαινόμενο και δυστυχώς πού. Αυτά συμβαίνουν πού. Σε χώρες του δυτικού κόσμου, οι οποίες έχουν και ένα επίπεδο. Δηλαδή, οι άνθρωποι πηγαίνουν σε σχολείο. Δεν είναι σε καμιά χώρα του τρίτου κόσμου που δεν ξέρουν γράμματα οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Σε κοινωνίες οι οποίες θεωρητικά είναι προστατευμένες και από νόμους και από το κομμάτι του...
0: Κοίτα, και... αυτά τα παθολογικά και τα θέματα είναι παντού, από ό,τι τελικά προκύπτει, είναι παντού, αλλά από τη μία δεν πρέπει να μένουμε με ανθρώπους προβληματικούς. Πρέπει να φεύγουν οι άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα και θέματα. Γιατί από τη
1: εδώ
0: στιγμή...
1: λοιπόν έχουμε ένα Γερμανό kickboxer, ο οποίος τον χώρισε η κοπέλα του με mail.
0: Ναι.
1: Δεν μας απασχολεί το πώς τον χώρισε.
0: Ναι,
1: τα έφτιαξε με έναν μικρότερό της. Ήρθαν εδώ στην Αμουδάρα, περνούσαν ζάχαρη τα παιδιά. Έτσι. Ο άλλος βρήκε που είναι, πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία, πήγε, τους έδιρε και τους δύο. Και τους δύο, γιατί kickboxer, έτσι. Και στη συνέχεια επιχείρησε να επιστρέψει στη Γερμανία.
0: Ναι, αλλά δε, τον,
1: τον προλάβανε.
0: Και καλά του κάνανε. Θέλω να πω σε αυτό που έλεγες πριν, ότι είναι έτσι ψιλοάγραφος νόμος αυτός, ότι αν κάποιος σηκώσει χέρι μια φορά επάνω στο σύντροφο ή σύντροφο, θα το ξανακάνει.
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αν κάποιος σηκώσει χέρι επάνω σας, κλείστε του την πόρτα στα μούτρα και φύγετε.
1: Ακριβώς.
0: Φύγετε. Και φροντίστε και να μην έχει πρόσβαση στο περιβάλλον σας. Γιατί υπάρχουν πολύ άρρωστοι εκεί έξω άνθρωποι. Ναι, πάρα ναι. πολύ.
1: Κοιτάξτε, αυτό που φοβούνται πάντα οι ψυχολόγοι και ισχύει είναι το λεγόμενο σύνδρομο της Στοκχόλμης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θύμα που, το οποίο δένεται με το θήτη.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει,
1: και
0: τώρα...
1: μέσω της ναι. βίας. Αλλά εδώ τώρα ακριβώς είναι ζήτημα κοινωνικών λειτουργών κλπ. Είναι δύσκολες περιπτώσεις, δεν είναι εύκολες. Δεν είναι εύκολες. Δηλαδή νομίζω ότι όλες οι γυναίκες πέφτουν θύματα βίας, βρίσκουν το κουράγιο να
0: ναι,
1: φύγουν.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά είναι εντάξει αυτό και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο, είναι ότι κάποια στιγμή έχουμε δει και τις γυναικοκτονίες που καταλήγουν σε γυναικοκτονίες
1: αυτό,
0: να έχει προηγηθεί ξυλοδαρμός,
1: βία,
0: κακοποίηση, ψυχολογική, λεκτική,
1: σαφώς.
0: Σωματική
1: ναι, ναι, ναι.
0: και φτάνουμε εκεί. Δηλαδή προσοχή μεγάλη με ποιους είστε και με ποιες είστε, γιατί υπάρχει και αντίστοιχη βία, έτσι, όχι τόσο συχνά, αλλά υπάρχει. Το πρώτο panic button σε άντρα δόθηκε στην Κρήτη, να το λέπουμε και αυτό.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Σπανιότερα, αλλά υπάρχουν και
0: ναι, φυσικά. Φυσικά. Όλα υπάρχουν. Ζουν ανάμεσά μας, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε και ένα πορτοκαλί σήμερα, είσαστε σε λίγο επιφυλακή.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, έχουμε και ένα πορτοκαλί.
0: Εύχομαι να μείνει μόνο στο χρώμα και στις συζητήσεις μας. Έτσι, έτσι πρέπει. Μάλιστα, με αυτά και με εκείνα πέρασε και η ώρα Γιώργο και Γιώργο, γιατί έχω και Γιώργο Βλαζάκη σήμερα εδώ μαζί.
1: Ναι.
0: Ναι, Γιώργο, μας την καλημέρα μας και εμάς στο Ηράκλειο, αύριο με καλό. Εύχομαι να κυλήσει ήσυχα η υπόλοιπη μέρα.
1: Αμήν, αμήν.
0: Γεια σας. Λοιπόν, κάπως έτσι, την καλημέρα μας Γιώργο και κάπως έτσι Γιώργο Βλαζάκη. Μουσικά θα χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Βάλε τραγουδάκι μέχρι να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Στο Βασίλη Φουντουλάκη να πάμε. Λοιπόν, γεια σας και από εμάς. Και αύριο πάλι με καλό. Έρχεται ο Βασίλης Φουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης και όλα τα νέα. Και σε λίγο θα έρθουμε και με ένα έτσι αποκλειστικό που έχουμε εδώ από το Earth News. Γεια σας και χαρά σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Μήνυματα ισχύως και ευρωπαϊκής ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι. Θα παράσουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης, η οποία φέτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και κάλεσε όλα τα κόμματα να ακοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς θα τα εφαρμόσουν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στο Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι. Αποκεντρωμένες διοικήσεις, στήριξη πρωτογενούς στο ΜΕΕ, επιλογή ανεξάρτητων αρχών αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΙΤ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση, διαμαρτυρία στα προπήλαια και προορία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως σε Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βόρει, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο, 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίνη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth Hanion.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον καθρέφτη της ενημέρωσης, στην Ερτχανίων και σήμερα στους 100,6 και 104, πλέον και στα μεσαία στους 1512 χιλιοκύκλους, αν το λέω καλά. Μας ακούτε παντού, μας ακούτε πλέον σε περισσότερη γκάμα, όπως λέμε, σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και είναι μια μέρα πολύ σημαντική για τη Γαλλία, αλλά πριν πάω στη Γαλλία να σας πω ότι είναι ο Βασίλης Φουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο, είναι ο Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Έχουμε να σας δώσουμε και ένα ζευγάρι προσκλήσεων για την αυριανή παράσταση του Γιώργου Καμπουτζίδη, η Καριάτιδα, που θα ανέβει στο θέατρο Ανατολική Στάφρου στις 9.30 το βράδυ. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τη σκηνοθέτηδα του έργου, την κυρία Κατερίνα Μαύρο-Γεώργη. Όλα αυτά στη συνέχεια, σε μια μέρα, ξαναλέω, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την Γαλλία. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της, είναι η μέρα της Βαστίλης. Είναι μια εντυπωσιακή παράσταση. Τώρα βλέπω πλάνα στην εκπομπή Newsroom του Earth News, με τον Μανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, να ηγείται του στρατεύματος με την παρέλαση που έχει ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσει συνολικά 2 ώρες, με τη συμμετοχή μάλιστα 37 ηγετών από τη Συμμαχία των Προθήμων, ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Όπως ήθιστε, αυτή η παρέλαση πραγματοποιείται στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, από την Πλάθε Ντετουάλ έως την Πλάθε Ντελα Κονκόρδ, και φέτος, όπως έχει τονίσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η παρέλαση αυτή γιορτάζει τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Για να δούμε αν υπάρχει αφύπνιση της Ευρώπης. Μάλλον εννοεί σε ό,τι αφορά την στάση που τήρησε η Ευρώπη σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις επιθέσεις στο Ιράν. Θα το δούμε αυτό βέβαια στην πορεία. Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα λαμβάνουν μέρος στην παρέλαση, που όπως καταλαβαίνετε είναι μεγαλοπρεπέστατη και εντυπωσιακή, και όπως τονίζεται από το Ελιζέ, ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, την στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση, που όπως είπαμε και πριν είναι το σύνθημα της συγκεκριμένης παρέλασης. Μάλιστα, η Γαλλία, θέλοντας να τιμήσει τα μέλη της Συμμαχίας των Προθήμων, έχει εντάξει την παρέλαση 500 στρατιωτικούς από τις χώρες παρέλασης. Μάλιστα, η Γαλλία, θέλοντας να τιμήσει τα μέλη της Συμμαχίας των Προθήμων, έχει εντάξει την παρέλαση 500 στρατιωτικούς

Στα δικά μας εδώ στα Χανιά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Είχαμε στο Ρέθυμνο ένα έτσι αξιοπρόσεχτο, θα το χαρακτήριζα, συμβάν χτες το πρωί. Συνεργεία του ΔΔΕ πήγαν σε χωριό του Μιλοποτάμου για να αναβαθμίσουν τους μετρητές ρεύματος και εκεί αντιμετώπισαν την αντίδραση κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ουσιαστικά τους απέτρεψαν, τους έδιωξαν ώστε να μην κάνουν τις εργασίες τους. Μάλιστα, σύμφωνα με υλικό που έχουμε στην κατοχή μας και το οποίο το προετοιμάζει τώρα η συνάδελφος εδώ στην Αρχανίων, φυσικά η Ευτυχία Πενταράκη, και θα ανέβει σε λίγο στο earthnews.gr, υπάρχει φωτογραφικό υλικό δηλαδή που αποτυπώνει ότι οχήματα του ΔΔΕ υπέστησαν ζημιές από κατσούνες που χρησιμοποίησαν συγκεκριμένοι κάτοικοι, και ενδεχομένως είχαμε και κάποιους μικροτραυματισμούς στελεχών του ΔΔΕ σε αυτή την ιστορία, ξαναλέω, που έγινε χτες το πρωί σε περιοχή του Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και βέβαια πρόκειται για μια έτσι ιστορία που πρέπει να ερευνηθεί, διότι όταν πάνε στελέχη μιας υπηρεσίας τέτοιου είδους, τέλος πάντων, όπως ο ΔΔΕ, για να κάνει κάποιες εργασίες και υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους χωρίς να υπάρχει καμία, ας πούμε, νομική υπόσταση σε όλο αυτό, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για μια έκνομη πράξη η οποία θα πρέπει να οδηγηθεί στις αρχές και οδηγείται, νομίζω, στις αρχές, και από εκεί πέρα θα δούμε που θα καταλήξει, γιατί αν ανοίξουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, αυτά θα γίνονται σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσικά καθόλου φυσιολογικά.

Διαβάζω επίσης ότι έχει μείνει χωρίς νερό από Κόρνας μετά από βλάβη του ΔΔΕ. Πάλι στο ΔΔΕ ερχόμαστε. Το δίκτυο του ΔΔΕ έχει βλάβει στον υποσταθμό των Βρυσών και κόπηκε το νερό από τη μία τα μεσάνυχτα σήμερα, μία τα ξημερώματα σήμερα μέχρι τις 5, προκαλώντας πρόβλημα και στην υδροδότηση σχεδόν στο σύνολο του Δήμου. Αυτήν την ώρα τα συνεργεία της ΔΕΙΑ, από κορώνου δηλαδή, εργάζονται για να αποκαταστήσουν την ίδρυυση. Ωστόσο χρειάζεται χρόνος ώστε να δοθεί το νερό σε όλα τα σπίτια, με αποτέλεσμα να παραμείνουν οικογενειακά και επιχειρήσεις χωρίς νερό μέχρι και σήμερα το πρωί. Και αυτήν την ώρα που μιλάμε, σιγά σιγά το πρόβλημα αποκαθίσταται σταδιακά, γιατί σίγουρα κάποια χωριά και κάποια νοικοκυριά θα έχουν μείνει ακόμα χωρίς νερό. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι το συγκλονιστικό. Είχαμε και αυτή την ιστορία με αυτά που γράφτηκαν στο σπίτι, έξω από το σπίτι της βουλευτού Χανίων της, και υπουργού φυσικά, υφυπουργού μάλλον, μετανάστευσης και ασύλου της κυρίας Σέβης Βολουδάκη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ερευνάται το βιντεοληπτικό, το υλικό που βιντεοσκόπησε από κρυφές κάμερες που υπάρχουν έξω από το σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, τις κινήσεις των δραστών, και μέσω αυτού θα κινηθεί και η αστυνομία φυσικά, μάλλον η αστυνομία βασικά, για να προχωρήσει στην έρευνα για τη σύλληψη των δραστών της συγκεκριμένης ιστορίας.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων μετά τις εκλογές που έγιναν στις 14 Ιουνίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα ακριβώς. Έχουμε και τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την κυρία Βούλα Ορφανοδάκη να παραμένει πρόεδρος και την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα και για την ίδια με μπόλικη δουλειά και δεν θα την καθυστερήσουμε και πολύ. Καλημέρα από την ΕΡΤ Χανίων, κυρία Ορφανοδάκη, και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι η δεύτερη ή τρίτη θητεία που εκλέγει.
1: Τέταρτη.
0: Α, τέταρτη. Έχασα μία.
1: Μία. Ελπίζω να είναι και η τελευταία αυτή τη φορά.
0: Γιατί το ελπίζετε? Ναι.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρούμε. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά τα νέα μέλη που έχουμε στην ομάδα μας, και τα νέα και τα παλιά, αλλά κυρίως τα νέα, να προσπαθήσουν να αναλάβουν. Γιατί αυτό είναι και ο στόχος, δεν είναι να μένουμε αιώνια σε μια καρέκλα. Είναι όσα μπορούμε να προσφέρουμε και μετά να εκπαιδεύσουμε ή να βρούμε και καινούριους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε το ιατρικό σώμα και τα μπροστά.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι να μένουμε εμείς στην καρέκλα.
0: Ποια είναι η διαφορετικότητα που θα φέρει αυτή η νέα θητεία, δηλαδή πού θα δώσετε τη μεγαλύτερη σας προτεραιότητα σαν συμβούλιο ώστε να αντιμετωπιστούν, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σαν ιατρικό σύλλογος είναι πάρα πολλά φυσικά, αλλά ποιο είναι οι προτεραιότητές σας για αυτή τη θητεία, ποιες είναι οι προτεραιότητες?
1: Οι προτεραιότητες μας είναι οι ίδιες που ήταν και την προηγούμενη θητεία, γιατί τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια.
0: Αυτό δεν είναι καλό, βέβαια.
1: Είναι η βελτίωση των συνδικών εργασίας για τους γιατρούς, κυρίως στο ΕΣΥ,
0: ναι,
1: για να μπορούμε να προσελκύσουμε και πάλι γιατρούς στο ΕΣΥ, διότι έχει γίνει, δεν είναι πλέον και τόσο ελκυστική η κατάσταση, το βλέπετε εξάλλου και μόνο σας.
0: Σωστά.
1: Να βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας, αλλά να βελτιωθεί ουσιαστικά και το ΕΣΥ, η αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που είναι απολύτως απαραίτητη, είναι επίσης ένα από τα βασικά στοιχεία που προσπαθούμε να περάσουμε στις συζητήσεις με τον Υπουργό και μέσω του δευτεροβάθμιου οργάνου μας που είναι ο Πανελλήνιος. Πολλά είναι τα μέτωπα, τι να σας πω τώρα. Και βελτίωση για τους γιατρούς, αλλά και βελτίωση για τους ασθενείς, για τους λήπτες υγείας. Αυτά θέλουμε. Είναι συνδυαστικά αυτά.
0: Η υποστελέχωση στο ΕΣΥ φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την κίνηση που, εντάξει, έγινε και γνωστή το προηγούμενο διάστημα και του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων να χαρακτηριστεί άγωνη περιοχή τα Χανιά, ιατρικά εννοώ, σε ό,τι αφορά το ιατρικό κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο έχει ρεαλιστικές βάσεις να γίνει, και αν γίνει θα δώσει λύση στο πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια λύση που φαντάζει καλή.
0: Ναι.
1: Αν γίνει, σίγουρα θα φέρει αρχικά κάποια θετικά αποτελέσματα, γιατί λόγω των προνομίων που έχεις σαν άγωνο θα προσελκύσεις αρχικά για μια τριετία κάποιους. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όπως προσελκύεις, έτσι αυτά τα προνόμια που δίνεις είναι για να φύγουν κιόλας. Ναι. Δηλαδή όπως προσελκύεις με καλύτερους μισθούς και με την λέξη άγωνο, η λέξη άγωνο σημαίνει ότι μετά από 3 ή 5 χρόνια μπορώ να επιλέξω εγώ που θέλω να πάω, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα μείνω κιόλας.
0: Ναι, διότι έχω πάρει τα μόρια που θέλω και οπότε μπορώ να φύγω από εδώ που είμαι και να πάω εκεί που θέλω εγώ να πάω. Κάπως έτσι.
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε να εξαντλήσουμε όλα τα άλλα πριν το χαρακτηρίσουμε άγωνο. Τώρα, εντάξει, δεν έχει χαρακτηριστεί ακόμα, είναι μία απλή ανακοίνωση. Για να γίνει αυτό απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις, απαιτούνται υπουργικές αποφάσεις, διάφορα πράγματα. Και είναι και ένα, πρέπει να περάσει και ένα διάστημα ενός-δύο χρόνων περίπου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν γίνει πιο σύντομες τώρα οι διαδικασίες. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να επαναπαυτούμε σε αυτό. Πρέπει να επιμείνουμε και να ζητήσουμε και άλλα κίνητρα. Υπάρχουν επιστημονικά κίνητρα, υπάρχουν οικονομικά κίνητρα, υπάρχουν πολλά κίνητρα που μπορεί να δώσει η πολιτεία. Και υπάρχουν και πολλές βελτιώσεις που είναι υποχρεωμένη πλέον να κάνει. Όπως είπα και προλίγου, η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας είναι, πώς το λένε, είναι εκ των ουκάνες. Αυτό πρέπει να το ζητάμε διαχρονικά. Διότι το ΕΣΥ έχει γεράσει. Και αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει και το ΕΣΥ να βελτιωθεί ναι. να αναδιαρθρωθεί και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα πριν να φτάσει στο ΕΣΥ.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει, το πρώτο βήμα δεν φτάνει να βάλεις μόνο προσωπικούς γιατρούς. Πρέπει να λειτουργεί και το σύστημα. Πρέπει να έχεις και μία 24-ωρη κάλυψη, να έχεις εφημερίες στα κέντρα υγείας αστικού τύπου για να αποσυμφορηθεί το δευτεροβάθμιο που είναι το νοσοκομείο. Δηλαδή αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν ξέρω γιατί τα κάνουν αποσπασματικά και δεν κάθονται να δουλέψουν ένα συγκροτημένο σχέδιο που να εφαρμόζεται από τη βάση προς τα πάνω.
0: Σαν ιατρικό σύλλογο.
1: Όλα τα άλλα είναι παροδικές λύσεις. Ναι. Το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Απλώς το καλύπτεις λιγάκι, το ωρεοποιείς.
0: Σαν ιατρικό σύλλογο, εσείς έχετε συνεχή επικοινωνία με 7η ΥΠΕ και τα λοιπά, με τις διοικήσεις του νοσοκομείου. Δηλαδή, κάνετε πρωτοβουλίες τέτοιου είδους, ούτως ώστε να τους εφιστάτε την προσοχή σε αυτά τα ζητήματα που μας λέτε τώρα, κυρία Αρφανοδάκη, εσείς.
1: Προσέξτε να δείτε. Είπαμε στην αρχή ότι είναι η τέταρτη θητεία μου.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει ότι στις προηγούμενες τρίτες, ακριβώς, τα προβλήματα ήταν ακριβώς τα ίδια, λίγο διαφοροποιημένα, ίσως λίγο πιο ελαφριά. Και επειδή δεν είναι μόνο στα Χανιά, αλλά είναι σε όλη την Ελλάδα, εντάξει, μόνο ουσιαστικά το λεκανοπέδιο που έχει 20.000 γιατρούς, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν. Έχουμε κάνει άπερες συζητήσεις και με τους άλλους συλλόγους. Σαν σύλλογοι Κρήτης έχουμε γράψει προτάσεις. Έχουν περάσει από το δευτεροβάθμιο όργανο, τις έχουμε κοινοποιήσει και στο Υπουργείο. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να εφαρμόσεις με πολύ λίγο κόπο και που πραγματικά θα σου αποδώσουν μακροπρόθεσμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανάγκη να εφεύρουμε τον τροχό, όπως λέω εγώ συνέχεια. Υπάρχουν συστήματα υγείας που όλα αυτά τα έχουν περάσει και τα έχουν διορθώσει. Αρκεί να εφαρμόσουμε ένα από αυτά.
0: Οπότε υποθέτω θα τους τα ξαναυπενθυμίσετε όλα αυτά.
1: Εννοείται. Συνέχεια, αυτό κάνουμε. Δεν σταματήσαμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, δεν θα σταματήσουμε κιόλας, γιατί γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά. Να προσφέρουμε κάτι στο ιατρικό σώμα και στον ασθενή, στον Έλληνα ασθενή. Ναι. Αλλιώς δεν έχουμε και δικαίωμα ύπαρξης. Και λόγο ύπαρξης.
0: Από ό,τι βλέπω, είστε ένα σύλλογος. 11 μελές διοικητικό συμβούλιο, σωστά.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχει ανανεωθεί, δηλαδή υπάρχουν και νέα πρόσωπα.
1: Υπάρχουν και νέα πρόσωπα, νέα μέλη. Τις θέσεις τώρα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμεία είναι ακριβώς η ίδια σύσταση που είχαμε και την προηγούμενη τετραετία.
0: Σωστά.
1: Ικανοί συνάδελφοι. Τα νέα μέλη είναι ορεξάτα, είναι μέλη κυρίως από τον χώρο του ΕΣΥ αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι θα πάμε μπροστά. Πιστεύω έχω έτσι μια θετική
0: αύρα και
1: θετική αίσθηση.
0: Και τελειώνοντας αυτή τη θητεία, θα θέλετε να, όπως λέτε εσείς, να αφήσετε αυτό το πόστο του Προέδρου, έχοντας γίνει κάτι ακόμα πιο καλό σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ιατρικός κλάδος.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τον ιατρικό κλάδο, δηλαδή σε σχέση με παλαιότερα? Δηλαδή, πώς το βλέπετε εσείς που είστε μια έμπειρη, ας πούμε, γιατρός? Είναι πράγματα που έχουν αλλάξει σχέση με παλαιότερα, το πώς βλέπει και ο κόσμος τον γιατρό, το πώς ο ίδιος ο γιατρός αντιμετωπίζει τα πράγματα γενικότερα? Είναι λίγο γενική ερώτηση, αλλά ίσως και η ειδική μπορεί να... Δηλαδή, εσάς η γνώμη σας μετράει, γιατί είστε και παλαιότεροι στον κλάδο αυτό.
1: Έχει αλλάξει. Γενικώς όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Όπως αλλάζουν τα προβλήματα... Σε όλους τους ανθρώπους γίνονται πιο πολλά με την πάροδο των ετών. Και εμάς, τον κλάδο μας, εννοείται ότι αυξάνονται. Η σχέση με τους ανθρώπους γίνεται πιο δύσκολη, γιατί ο άλλος έρχεται προβληματισμένος. Πολλές φορές δεν τον ενδιαφέρει να καταλάβει το δικό σου θέμα. Θέλει να πει το δικό του, θέλει να επιβάλλει τη δική του λύση. Έχουμε τώρα και αυτό το ChatGPT και τα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα που δίνουν συμβουλές και... λανθασμένες, σωστές, δεν ενδιαφέρει κανένα. Ο άνθρωπος, επειδή έχει μια οικονομική στενότητα, παίρνει καλύτερα πρώτα την πληροφορία από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και από το ChatGPT. Και όταν πια φτάσει στο απροχώρητο έρχεται, και εκεί πέρα υπάρχει πάντα ένα θεματάκι. Αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές, άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, παρεξηγήσεις υπάρχουν, συνεννοούμαστε όμως. Απλώς η επικοινωνία γενικώς, θα το ξέρετε κι εσείς από τη δικιά σας την εργασία, γίνεται πιο δύσκολη, γιατί απλά οι καιροί γίνονται πιο γρήγοροι, οι ρυθμοί γίνονται πιο γρήγοροι, η πίεση είναι μεγαλύτερη. Οπότε λογικό είναι γι' αυτό να να δυσκολεύει και η κατάσταση ολονών.
0: Και πρέπει να προσαρμοζόμαστε και αυτό, σε αυτό το κομμάτι. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία στην ΕΡΤ Χανίων. Εγώ θα διαβάσω μόλις κλείσουμε και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για να σας δώσω και σας χρόνο για να ασχοληθείτε με τη δουλειά σας. Και θα τα ξαναπούμε και ελπίζω σε μια πολύ επικοδομητική θητεία, κυρία Αρφανουδάκη.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε καλά.
1: Πολύ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, η κυρία Βούλα Ορφανουδάκη, η οποία παραμένει στη θέση του Προέδρου, αντιπρόεδρος ο Αντώνης Κρασουδάκης, γενικός γραμματέας ο Γιώργος Πετράκης, ταμείας η Αργυρό Κουμαδωράκη Πλάκα και μέλη Ελευθερία Θραψανιώτη, Γιώργος Καστρινάκης, Μιχάλης Παπαδακάκης, Θεόδωρος Συνάνης, Γιάννης Κατσικογιάννης, Πέτρος Κοντεζάκης και Χρήστος Φαναρίσιος. Αυτό είναι το νέο 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων.

Να πω ότι δίνουμε μια διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση του Γιώργου Καμπουτζίδη, η Καριάτιδα, 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Ανατολικής Σταύρου. Όποιος πάρει τηλέφωνο από τώρα και στο εξής μέχρι και το τέλος εκπομπής, στο 80-140-2821-080-140-2821-080-190, κερδίζει μια διπλή πρόσκληση και να πάει με ένα αγαπημένο του πρόσωπο, με ένα φίλο του, με ένα συγγενή του, με οποιονδήποτε θέλει ο ίδιος να παρακολουθήσει αυτή την πάρα πολύ ωραία παράσταση, για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο και με τη σκηνοθέτηδα, την κυρία Μαυρογεώργη. Μια παράσταση η οποία διανύει ουσιαστικά τον τρίτο χρόνο της. Είναι η τρίτη χρονιά, καθώς έχει ήδη αποτελέσει επιτυχία για δύο συνεχόμενες χρονιές, πρώτα στο Ρέξ και συνέχεια στο θέατρο Κάπα, και τώρα πλέον πραγματοποιεί το καλοκαιρινό της ταξίδι με σταθμό, με έναν εκτός σταθμό της, να είναι το θέατρο Ανατολικής Σταύρου στα Χανιά, αύριο στις 9.30 το βράδυ.

Επειδή είμαστε σε περίοδο καλοκαιριού που πάντα παραμονεύουν οι πυρκαγιές και μακριά από εμάς δηλαδή, τουλάχιστον φέτος δείχνει κάπως καλύτερο το πράγμα σε ό,τι αφορά και την πρόληψη και ελπίζουμε έτσι να πάει. Έχουμε κάποια βέβαια περιστατικά, αλλά ευτυχώς δεν έχουν πάρει μεγάλη έκταση τουλάχιστον στην Κρήτη. Διαβάζω ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι το πυροσβεστικό σώμα θα ενισχυθεί με 600 νέους πυροσβέστες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό φυσικά. Και μάλιστα από αυτούς τους 600, οι 55 θέσεις αφορούν την Κρήτη, που φυσικά θα ενισχυθεί θα ενισχυθούν δηλαδή τα πυροσβεστικά της κλιμάκια σε όλο το εύρος του νησιού. Αυτό είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό. Είχαμε πρόσφατα και ανακοινώσεις για ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος και με ελικόπτερα και τα λοιπά και άλλα έτσι μέσα, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή των πυρκαγιών. Και ξαναλέω, πρώτιστη προτεραιότητα πρέπει να είναι από τον κάθε ένα από μας να είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα προσέχουμε γενικότερα για να μην προκαλέσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Γιατί θυμήθηκα τώρα ένα περιστατικό που έγινε τώρα στην Πελοπόννησο, έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, που δεν ξέρω αν βρήκαν και το ποιος το έκανε, που πετάχτηκε ένα τσιγάρο σε ένα σημείο που είχε ξερά χόρτα και η φωτιά έφτασε μέχρι ένα σπίτι που ήταν αρκετά χιλιόμετρα πιο μακριά και έκαψε δυστυχώς τους ανθρώπους που έμεναν εκεί. Δηλαδή έκαψε τον πατέρα, το παιδί και νομίζω η μητέρα είχε σοβαρά τραύματα από τα εγκάβματα. Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή ήταν, είναι πρόσφατο το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση με τέτοια πράγματα, με τέτοια θέματα δεν πρέπει να παίζουμε ποτέ.

0: Θυμίζω ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο στο 2821-080-140 και 2821-080-190 κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καριάτιδα», για την οποία θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την σκηνοθέτηδα της παράστασης, την κυρία Κατερίνα Μαυρογεώργη, την οποία ευχαριστούμε για την παρουσία της στην εκπομπή μας. Καλημέρα κυρία Μαυρογεώργη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλά μια χαρά, εσείς?
0: Πώς νιώθετε που είστε στα όμορφα Χανιά μας?
1: Αχ, δυστυχώς δεν είμαι, σας μιλάω από την Αθήνα αυτή τη στιγμή, που είστε κάνει όμως ζέστη και έχει φοβερή υγρασία.
0: Είστε πνευματικά όμως να υποθέσω.
1: Είμαι πνευματικά και ψυχικά και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί τα Χανιά τα αγαπάω πάρα πολύ. Είναι μια πόλη που όταν την είχα επισκεφτεί σκέφτηκα ότι μπορεί να θέλω και να ζήσω εδώ κάποια στιγμή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, και τα Χανιά αγαπούν επίσης και τις τέχνες, τον πολιτισμό κτλ. Οπότε η αυριανή παράσταση στο Θέατρο Ανατολικής Στάφρου σε 9.30 το βράδυ είναι μια τέτοιου είδους παράσταση, δηλαδή που θα προσφέρει πάρα πολλά και γέλιο, αλλά και θα φέρει και άλλου είδους σκέψεις και συνειρμούς στον κόσμο που θα την παρακολουθήσει.
1: Ναι, ναι, έτσι νομίζω και εγώ, έτσι ελπίζω και έτσι δείχνει η πορεία της παράστασης μέχρι τώρα. Και στην Αθήνα αλλά και σε όσες πόλεις έχουμε παίξει μέχρι τώρα στην περιοδία. Είναι ένα κείμενο και μία παράσταση που μέσα από το γέλιο, ας πούμε, και την καυτική, έτσι, ανελέητη σάτυρα του Γιώργου του Καπουτζίδη, μας κάνει να γελάμε τόσο πολύ μέχρι δακρύων. Και βέβαια μας κάνει και να δακρύζουμε με αυτά με τα οποία γελάμε. Έχει δηλαδή αυτό το διπλό εφέ. Και έχει και κάποιες νότες έτσι πολύ συγκινητικές, πολύ ευαίσθητες.
0: Ναι. Είναι ουσιαστικά παρουσιάζει τις αντιφάσεις των Ελλήνων, έτσι, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, των Ελλήνων και όχι μόνο. Πιστεύω ότι αυτό το κείμενο έχει πιάσει έτσι και πιο οικουμενικά πράγματα μέσα στον πυρήνα του. Γιατί καταδεικνύει έτσι με πάρα πολύ κωμικό τρόπο την ανθρώπινη υποκρισία, η οποία φυσικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανανθρώπινο και το βλέπουμε και καθημερινά. Που είναι αστείο βέβαια να έρχεται ένα άγαλμα τόσο πολυπόθητο, τόσο πολύτιμο και να βρίσκει τέτοια υποδοχή.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Για την πατρίδα η Καριάτιδα. Οπότε από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, και ξετυλίγεται το κουβάρι που φαίνονται μετά όλα αυτά. Οι αντιφάσεις, η υποκρισία και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι ουσιαστικά πράγματα τα οποία βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Τέτοιου είδους καταστάσεις. Και αυτές είναι που προκαλούν γέλιο, γιατί στην ουσία προκαλούν γέλιο, αλλά μας κάνουν παράλληλα και να κλαίμε, δηλαδή μας στενοχωρούν αυτές οι καταστάσεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι πιο υποφέρονται περισσότερο να τα ακούσουμε και να τα δούμε μέσα από το χιούμορ και μέσα από την κωμωδία. Αλλιώς είναι τόσο τραγικά και ανυπόφορα που δεν μπορούμε να τα ακούσουμε και δεν μπορεί και να μας κινητοποιήσει έτσι, μια ομοία, ας πούμε, παράταξη γεγονότων. Ενώ το χιούμορ έχει και κάτι ελπιδοφόρο, έχει και κάτι κινητοποιητικό μέσα του. Το γέλιο είναι κίνηση, είναι μια κίνηση της ψυχής, για να το πω έτσι.
0: Και οπότε συνδυάζεται αρμονικά όλο αυτό για να νιώσει ο άνθρωπος που θα παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη παράσταση πλήρης φεύγοντας από το θέατρο.
1: Ναι, αυτό ευχόμαστε και αυτό
0: μα αυτό φαίνεται, γιατί
1: συμβαίνει.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι η τρίτη σας χρονιά ή η δεύτερη σας και τρίτη σαν καλοκαίρι.
1: Είναι η πρώτη μας καλοκαιρινή περίοδο φέτος.
0: Σωστά.
1: Είμαστε, ας πούμε, στα μέσα της δεύτερης χρονιάς, κάπως έτσι.
0: Που σημαίνει ότι
1: όχι παραπάνω, είμαστε στο τέλος της δεύτερης χρονιάς. Δηλαδή.
0: Η πρώτη σας χρονιά ήταν στο Rex, από ό,τι διαβάζω, η δεύτερη στο θέατρο Κάπα και τώρα είναι το καλοκαιρινό σας ταξίδι.
1: Και τώρα είναι το καλοκαιρινό μας ταξίδι. Ακριβώς.
0: Πού άλλο έχετε πάει και πού θα πάτε εν συνεχεία?
1: Λοιπόν, έχουμε πάει στη Θεσσαλονίκη που ήταν πάρα πολύ ωραία και κάναμε πρεμιέρα. Βόλο, Λάρισα, Σέρες. Έχουμε παίξει και στην Αθήνα σε κάποιες πιάτσες έτσι πιο προαστιακές. Και σε κάποια θέατρα έτσι εμβληματικά της Αθήνας, όπως ο Λυκαβητός, το Θέατρο Βράχων, το Κατράκι, ο Θέατρος στη Νίκαια. Και εσείς τώρα είστε, αν δεν κάνω λάθος, είστε το επόμενο ταξίδι μας.
0: Σωστά.
1: Οπότε τώρα ερχόμαστε νότια.
0: Και φυσικά νομίζω ότι πάτε και σε υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης.
1: Πάμε, πάμε. Ναι, μετά ανεβαίνουν τα παιδιά στα Γιάννενα, τη Λευκάδα, στην Ουμανίτσα. Έχουμε και Πελοπόννησο αρκετή. Mm-hmm. Έχουμε ξανά και Βορρά, Καβάλα, πάλι κάποιες πιάτες εκεί στη Θεσσαλονίκη, στα Μουδανιά, στη Θέρμη. Ναι. Θα ανεβοκατεβαίνουμε γενικώς.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ουσιαστικά μετά θα είναι το τέλος μετά των παραστάσεων ή θα έχετε και το χειμώνα πάλι τρίτη χρονιά?
1: Όχι, όχι, το χειμώνα λέμε να κάνουμε ένα διάλειμμα το Σεπτέμβριο έτσι μεγάλο, να ξεκουραστούμε κι εμείς και η παράσταση φυσικά. Και μετά θα ξαναξεκινήσουμε στην Αθήνα από Οκτώβρη, πάλι στο αγαπημένο το θέατρο του Κάπα στην Κυψέλη.
0: Ωραία.
1: Και λέμε να ανέβουμε και μια Θεσσαλονίκη έτσι λίγο πιο ζουμερή, πιο μπαμπάτσικη, να κάτσουμε πιο πολύ καιρό.
0: Η Θεσσαλονίκη πάντα είναι πρόκληση.
1: Αλλά... Η Θεσσαλονίκη είναι πρόκληση και η Θεσσαλονίκη όπως και τα Χανιά δεν χορταίνονται. Δηλαδή θες πάντα κι άλλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί είναι όμορφες και οι δύο πόλεις, κάθε μία έχει την δική της ομορφιά. Εγώ να πω ότι παίζουν με αλφαβητική σειρά η Ασημίνα Αναστασοπούλου, ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο Στέλιος Ξανθουδάκης, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Δρόσος Σκότης, ο Σταμάτης Φακορέλης και η Μαρία Φιλίνη. Σωστά?
1: Ακριβώς, τέλεια.
0: Ωραία. Και σας περιμένουμε όλους αύριο 9:30 στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
1: Τέλεια. Εύχομαι καλή απόλαυση και καλή διασκέδαση. Να είναι μια υπέροχη βραδιά.
0: Να είστε καλά και εσείς που είσαστε στην εκπομπή μας σήμερα και θα τα ξαναπούμε σε κάθε επόμενη περίπτωση. Να είστε καλά, κύριε Μαυρογεώργη.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Ήταν η σκηνοθέτης αυτής της παράστασης, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Αύριο 9:30 το βράδυ στο Θέατρο Ανατολικής Στάφρου. Δίνουμε μια διπλή πρόσκληση. 2821-080-140, 2821-080-190. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο, αν δεν έχει πάρει ήδη, παίρνει τη διπλή πρόσκληση και βλέπει δωρεάν φυσικά την ωραία αυτή παράσταση που, όπως ακούσατε και από την κυρία Μαυρογεώργη, διανύει το τέλος της δεύτερης της χρονιάς, που σημαίνει ότι όταν βλέπουμε παραστάσεις που ξεπερνούν τη μία χρονιά, πάμε στη δεύτερη και όπως ακούσατε θα μπει και στην τρίτη, είναι απόλυτα επιτυχημένες παραστάσεις, έτσι. Και όταν έχει και την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.

Διαβάζω μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε ένα θρίλερ που εξελίσσεται στον Πειραιά με ένα ζευγάρι, ένας 28χρονος και μια 27χρονη να βρίσκονται νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Πειραιά. Και βέβαια διερευνάται το συμβάν αυτό. Το ζευγάρι βρήκε ο πατέρας του άνδρα λίγο πριν τις 10 το πρωί χωρίς να έχουν τα δύο άτομα τις αισθήσεις τους. Φυσικά έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με το ζευγάρι να μεταφέρεται στο Τζάνιο και τους γιατρούς να διαπιστώνουν φυσικά συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχώς τον θάνατό τους. Δεν θα κλείσω έτσι όμως, αυτή είναι μια είδηση τελευταία στιγμής, απλά ήθελα να την μεταφέρω. Θα κλείσουμε με το Μουντιάλ. Νωρίτερα μιλήσαμε και με την Ευτυχία την Πενταράκη στη δική της εκπομπή. Θα τα ξαναπώ και εγώ αν δεν μας ακούσατε νωρίτερα. Σήμερα και αύριο είναι οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί. Και η Γαλλία βέβαια, η οποία σήμερα παίζει με την Ισπανία και θέλει να γιορτάσει, να συνδυάσει την ημέρα της Βαστίλης με μια ενδεχόμενη πρόκριση στον τελικό, έτσι. Δηλαδή είναι σημαδιακή μέρα για τη Γαλλία. Η Ισπανία βέβαια έχει άλλη γνώμη. Σίγουρα και η Ισπανία από τη μεριά της θέλει να είναι στον τελικό της Κυριακής, σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Και θα δούμε, αναμένεται να δούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Όσο και αν οι Γάλλοι φαίνονται να είναι το μεγάλο φαβορί, δεν μπορεί να είσαι φαβορί όταν παίζεις απέναντι στην Ισπανία, η οποία είναι και η τελευταία προαθλήτρια Ευρώπης. Έχει πάρει και το Μουντιάλ το 10. Είναι γενικά μια χώρα η οποία τα τελευταία ειδικά 30 χρόνια είναι στις κορυφές σε κάθε επίπεδο, είτε παγκόσμιο είτε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε δεν μπορεί κανείς να την βγάλει απ' έξω. Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για έναν ημιτελικό. 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία, στην ΕΡΤΕΝΑ είναι η μετάδοση σήμερα. Και αύριο, Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ, το άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι, τεράστιο παιχνίδι και αυτό, Αγγλία-Αργεντινή, όπου εδώ υποβόσκουν πολλά πράγματα, και η ρεβάνς του 86 με το χέρι του Θεού και ο πόλεμος στο Φόκλαντ και γενικά οι σχέσεις που παλαιότερα ήταν ακόμα χειρότερες ανάμεσα στις δύο χώρες λόγω και του πολέμου. Και ότι θέλουν να αποδείξουν και οι δύο πολλά πράγματα, και ότι η Αργεντινή θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα της, και ότι η Αγγλία θέλει μετά από 60 χρόνια να βρεθεί σε τελικό και να κατακτήσει το Μουντιάλ, το οποίο δεν έχει κατακτήσει μετά το 1966. Πάρα πολλά υποβόσκουν, και ο Μέση από τη μία και ο Χάρι Κέιν από την άλλη με τον Μπέλιγχαμ. Δηλαδή ένα παιχνίδι απίστευτο. Όλα αυτά τα βλέπετε μέσω της ΕΡΤ, και τους αγώνες φυσικά και εκπομπές για το Μουντιάλ, και θυμίζω ότι ο τελικός είναι 10 ώρα το βράδυ της Κυριακής, ενώ νωρίτερα τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Κυριακής, 12 το βράδυ τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Κυριακής, θα είναι ο μικρός τελικός. Οι δύο χαμένοι των ημιτελικών θα παίξουν για την τρίτη θέση του γοήτρου σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο τελειώνει, ξαναλέω, την Πέμπτη. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και μια πολύ σημαντική παρουσία εδώ στην εκπομπή μας, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει τα Μουντιάλ με το κουτάλι και γενικά έχει γράψει και βιβλία, και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από πολλούς άλλους το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, να μας αναλύει το τι έγινε στους δύο ημιτελικούς. Δηλαδή την Πέμπτη που θα βγούμε θα έχουν γίνει και οι δύο ημιτελικοί, οπότε θα έχουμε και μια έτσι πιο εμπεριστατωμένη άποψη σε ό,τι αφορά φυσικά το ζευγάρι του τελικού και το τι είδαμε στους δύο ημιτελικούς σήμερα και αύριο. Εμείς κάπου εδώ κλείσαμε, ο καθρέφτης ενημέρωσης κλείνει, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 12. Κλείνει λοιπόν ο καθρέφτης ενημέρωσης, ήταν ο Βασίλης Φουντλάκης στο μικρόφωνο, ο Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Μας ακούσατε στους 100,6 και 104, αλλά και στους 1512 μεγάκυκλους, χιλιόκυκλους στα μεσαία κύματα, όπου πλέον εκπέμπουμε και εκεί, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη ξανά λίγο μετά τις 11 το πρωί. Ακολουθεί πρόγραμμα του Earth News. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Οι συνήγοροι τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και χαρακτηρίζουν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ. Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, συμπλήρωσε. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη και δύο προσώπων στην υπόθεση. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 χρόνων από τη δολοφονία του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, αποτιώντας φοροτιμή στη μνήμη του 20χρονου φοιτητή και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι η φετινή επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Μηνύματα ισχύως και Ευρωπαϊκής Ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την ετήσια ιστορική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων. Θα πάρουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στον Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κ. Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάλεσε όλα τα κόμματα να ακοστολογήσουν τις προτάσεις τους. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωράριου, προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Δύο νερά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. 12 και 10 λεπτά η ώρα, το ημερολόγιο γράφει 14 Ιουλίου, εθνική εορτή της Γαλλίας, Βαστίλης Day όπως συνηθίζεται να λέγεται η σημερινή γιορτή, με την εξέγερση της Βαστίλης που σηματοδότησε και την Γαλλική Επανάσταση. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία, παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και των ελληνικών Ραφάλ που θα πετάξουν στο γαλλικό ουρανό, και ξεκινήσαμε με την, αν μπορεί να πει κανείς, εθνική τραγουδίστρια της Γαλλίας, την Edith Piaf, και το τραγούδι La Foule που κυκλοφόρησε το 1957, μάλλον το 57 ηχογραφήθηκε και το 58 κυκλοφόρησε ως δίσκος, και ενώ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γαλλικά τραγούδια, βασίζεται σε ένα αργεντίνικο τραγούδι που έχει τίτλο «Να μην μάθει κανείς τον πόνο μου», και γράφτηκε το 1936. Η Edith Piaf άκουσε το τραγούδι κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας της στη Λατινική Αμερική, ζήτησε να γραφτούν γαλλικοί στίχοι πάνω στην ίδια μελωδία, και έτσι έχουμε αυτό το πολύ γνωστό γαλλικό τραγούδι από την φωνή, την αθάνατη φωνή της Edith Piaf. Είστε συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή «Είναι μεν αλλά», 12 με 1 κάθε μεσημέρι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στάκης. Η Ευαγγελία Βαλταζή, όπως είπαμε, κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Βασιλική Κολτσίδα μαζί με τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Αν και πολλές φορές και η μουσική έχει την ίδια βαρύτητα με το δημοσιογραφικό σχόλιο, γιατί σχολιάζει με το δικό της τρόπο την επικαιρότητα. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός μαζί με άλλους 36 ηγέτες βρίσκονται στο Παρίσι για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για να εορταστεί η 13η Ιουλίου του 2026. Ο Γάλλος Πρόεδρος ήθελε η φετινή παρέλαση και η φετινή επέτειος να έχει ένα γεωπολιτικό χαρακτήρα. Το κεντρικό θέμα της φετινής γιορτής είναι το στρατηγικό ξύπνημα της Ευρώπης, και το πιο ισχυρό μήνυμα αφορά στους καλεσμένους, καθώς έχουν έρθει πάνω από 30 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων και παρίστανται στην παρέλαση, ενώ τα εναρκτήρια τμήματα εκπροσωπούν 37 έθνη με περίπου 5.000 συμμάχους. Η πρόσκληση των εθνών αυτών συνδέεται και με την ευρωπαϊκή στήριξη στη σταθερότητα και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Πάνω από 7.000 άνδρες και γυναίκες, γύρω στα 100 αεροσκάφη και ελικόπτερα, 200 άλογα της Δημοκρατικής Φρουράς και πολλά πολλά στρατιωτικά οχήματα σε αυτή την λαμπρή παρέλαση. Και πρέπει να πούμε ότι φέτος συμμετέχουν και βρετανικές δυνάμεις με αεροσκάφη του Βασιλικού Ναυτικού και της Βασιλικής Αεροπορίας, κάτι που ενισχύει, όπως θέλει να δείξει και ο πρόεδρος Μακρόν, την συμβολική εικόνα της ευρωπαϊκής αμυντικής σύμπλευσης μετά το Brexit. Τώρα, εμείς θα αφιερώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας στη Γαλλία, όχι στη Γαλλία του παρελθόντος όμως, αλλά στη Γαλλία του παρόντος και, του μέλλοντος, γιατί η Γαλλία σε ένα χρόνο έχει προεδρικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να προελάβνει η κυρία Λεπέν, η οποία πήρε και τυπικά την άδεια από την γαλλική δικαιοσύνη να κατέβει στις εκλογές μετά και την έφεση που έκανε στην πρωτόδικη απόφαση. Το ερώτημα είναι αν θα βρεθεί αντίπαλος εισάξιος απέναντί της, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις όλους τους αντιπάλους, τους πιθανούς, τους κερδίζει η Μαρί Λεπέν στον δεύτερο γύρο. Γράφτηκαν κάποιες ειδήσεις έτσι σκόρπιες τις προηγούμενες μέρες για την πιθανότητα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, να είναι υποψήφια στις γαλλικές εκλογές, και πολλοί λένε ότι η κυρία Λαγκάρτ θα μπορούσε να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε ο πρόεδρος Μακρόν πριν από 10 χρόνια και να κερδίσει την κυρία Λεπέν. Αλλά ειδικότερος για να μας μιλήσει για όλα αυτά, για τα διακυβεύματα, για το παρόν και το μέλλον της Γαλλίας, που είναι είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Εφερτζή.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, και σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είστε γνώστης της γαλλικής πολιτικής ζωής και θα ήθελα να μου πείτε, με βάση και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί όσον αφορά τα δεδομένα στην γαλλική πολιτική ζωή, καθώς του χρόνου έχουμε τις προεδρικές εκλογές και η Μαρί Λεπέν φαίνεται ότι προελάβνει και μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κάποιο εισάξιο αντίπαλό της, αν το λέω σωστά.
1: Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι για μια ακόμα φορά η Γαλλία γίνεται το πολιτικό εργαστήριο της Ευρώπης, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τη Λεπέν πράγματι δεν έχει προηγούμενο. Εννοώ κυρίως το γεγονός ότι ενώ υπολείπεται του Μπαρντελά, τον οποίο είχε χρήσει διαδοχό της ως την προεδρία του κομματός της και ο οποίος θεωρήθηκε δημοφιλέστερος στην Λεπέν μέχρι πρότινος, ξαφνικά η απόφαση της Λεπέν να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς την απόφαση του δικαστηρίου που την έκλεινε ένοχη για κατάχρηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφράστηκε σε κάθετη αύξηση της δημοφιλίας της και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, με αποτέλεσμα να έχει περάσει και στις δημοσκοπήσεις μπροστά, αλλά να έχει περάσει και ως δημοφιλέστερο πρόσωπο τον Μπαρντελά, ο οποίος μέχρι τώρα θεωρείται ότι θα ήταν εισπίσης μπροστά, αλλά να έχει περάσει και ως δημοφιλέστερο πρόσωπο τον Μπαρντελά, ο οποίος μέχρι τώρα θεωρείται ότι

0: κατηγοριών για τις οποίες είχε παραπερθεί στο δικαστήριο.
1: Μάλιστα. Τώρα, η έφεση έγινε στις 7, μάλλον η απόφαση του εφετείου ήρθε στις 7 Ιουλίου για μειωμένη ποινή και βραχιολάκι στην Μαρί Λεπέν. Και το ερώτημα είναι ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπω, η κυρία Λεπέν και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο φαίνεται να κερδίζει. Κερδίζει και, και την δεξιά, όλες να το πω έτσι, ακριβώς, και την αριστερά. Και θέλω να μου πείτε αν ένα-δύο δημοσιεύματα που έτσι δειλά εμφανίστηκαν τις προηγούμενες μέρες και αφορούν την Κριστίν Λαγκάρντ και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια απέναντι στην κυρία Λεπέν για να επαναλάβει ενδεχομένως το πείραμα του κυρίου Μακρόν, αν ευσταθούν, αν έχουν βάση και πιθανότητες και αν τελικά θα μπορούσε η Κριστίν Λαγκάρντ να είναι το αντίπαλο δέος και η γυναίκα που θα κοντράρει στα ίσα την Μαρί Λεπέν.
0: Οι φήμες περί ενδεχόμενης υποψηφιότητας της Κριστίν Λαγκάρντ πράγματι είναι βάσιμες. Και επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος στην Γαλλία αυτή τη στιγμή που ψάχνει ποιος θα μπορούσε να είναι ένας νικηφόρος αντίπαλος της Λεπέν. Δεν όμως η επιλογή της Λαγκάρντ δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη του Μακρόν. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Μακρόν την εποχή που έθετε την πρώτη του υποψηφιότητα, δηλαδή το 2017, είχε το πλεονέκτημα του πλήρους ευνηδιασμού του γαλλικού πολιτικού συστήματος, διότι ήταν ένας outsider ο οποίος βγήκε υποσχόμενος μεταρρύθμιση του γαλλικού πολιτικού συστήματος ακριβώς ως νεαρότατος, ως ο υποψήφιος νεαρότερος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας που υπήρξε ποτέ. Πράγμα το οποίο ηλικιακά πρώτα απ' όλα δεν ισχύει για την Λαγκάρντ. Αλλά δεν είναι μόνο το ηλικιακό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η Λαγκάρντ αποτελεί μέρος αυτού που θα μπορούσε να θεωρηθεί γαλλικού κατεστημένου, το οποίο έχει απέναντι του μια αρκετά εξοργισμένη κοινωνική πλειοψηφία, η οποία θεωρεί ότι η Λαγκάρντ είναι μέρος του συστήματος, μάλιστα, το οποίο ενοχοποιεί για τα δεινά τα οποία γνωρίζει. Ναι.
1: Το έχουμε ζήσει και εμείς στην εποχή των μνημονίων, το έχουν ζήσει και άλλες τις χώρες, αυτή τη σύγκρουση συστημισμού και αντισυστημισμού, αν μπορεί κανείς να πει ότι η Μαρί Λεπέν εκφράζει τον αντισυστημισμό. Κατά αυτή την έννοια, κύριε Σεφερτζή, υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή ή πρέπει να θεωρούμε ως νομοτελειακή εξέλιξη τη νίκη της Λεπέν?
0: Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για νομοτελειακή εξέλιξη. Πρόκειται κυρίως για μια εξέλιξη εναντίον της γαλλικής ιστορίας. Διότι μέχρι τώρα εκείνο το οποίο συνέβαινε και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κόβουν το λαιμό τους ότι θα ξανασυμβεί, είναι ότι ενώνονταν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις εναντίον αυτής που θεωρείται ως μιας νέας μορφής, αν όχι φασισμού, πάντως σίγουρα ακροδεξιού
1: υπό την προϋπόθεση όμως ότι η ένωση των δυνάμεων θα έβρισκε ένα πρόσωπο, ας πούμε, σχετικά κοινώς αποδεκτό. Εδώ δεν υπάρχουν τόσο τέτοια πρόσωπα.
0: Εδώ δεν είναι, κύριε Τάκη, μόνο τα πρόσωπα που δεν υπάρχουν, διότι δεν μπορούν να ενοποιήσουν όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Το χειρότερο που έχει συμβεί στη Γαλλία είναι ότι έχει σπάσει ο πολιτικός δεσμός που μπορούσε να συνδέσει τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Και αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι τόσο μεγάλη η απογοήτευση λόγω της μειωμένης αποτελεσματικότητας των δημοκρατικών κομμάτων, που δεν μπορούν πια να επικαλεστούν τους κινδύνους για την δημοκρατία προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στη Γαλλία.
1: Σας άκουσα επίσης και σε μια άλλη συνέντευξη που είχατε δώσει προημερώς στον Παύλο Τσίμα να μιλάτε για την αποστασιοποίηση της Λεπέν και γενικά του κόμματός της από τον Τραμπ και από ό,τι εκφράζει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος και την πρόσδεση στο άρμα αυτού που λέμε νεογκολισμού στη Γαλλία, στη γαλλική πολιτική σκηνή.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το νέο πολιτικό φαινόμενο στην γαλλική πολιτική σκηνή. Δηλαδή το γεγονός ότι η παραδοσιακή ακροδεξιά μετασχηματίζεται σε μια σύγχρονη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία μάλιστα αναλαμβάνει να διορίσει τις παραδόσεις του γαλλικού

0: συμβολισμού απέναντι κυρίως στην Αμερική του Τραμπ. Και ενώ όλοι θεωρούσαν αρχισγενωμένες από το J.D. Vance ότι θα μπορούσε η Εθνική Συσπήρωση, δηλαδή το κόμμα της Λεπέν, όπως επίσης και οι ΑΕΦΔ στην Γερμανία, να αποτελέσουν την ελπίδα για την επαναφορά της Ευρώπης στις πατριωτικές επαγγελίες του ορθόδοξου συντηρητισμού τύπου Vance, στην πραγματικότητα φάνηκε ότι ο πατριωτισμός μεν για την ακροδεξιά υπήρχε επίσης, μόνο που λειτουργούσε εναντίον της αμερικάνικης αντίληψης για τα πράγματα στην Ευρώπη.
1: Θα μπορούσε με την έννοια αυτή που μου είπατε πριν για την μετατροπή του κόμματος της Λεπέν σε ένα κόμμα της κεντροδεξιάς να λειτουργήσει η κυρία Λεπέν όπως λειτουργήσε η κυρία Μελόνι στην Ιταλία, όπου θυμόμαστε και τη ρητορική της και την πολιτική της άποψη για διάφορα πράγματα, ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ευρώ, πριν γίνει πρωθυπουργός, και την 180 μοιρών μεταστροφή της αφού έγινε. Θα μπορούσε να είναι ένα αντίστοιχο φαινόμενο.
0: Θα μπορούσε πράγματι πολύ περισσότερο, που η Λεπέν πολύ πριν από τη Μελόνι είχε δρομολογήσει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της κανονικοποίησης της γαλλικής ακροδεξιάς, ακριβώς χρησιμοποιώντας μεταξύ των άλλων το επιχείρημα που θα μπορούσε να επιτρέψει στην κεντροδεξιά να ενοποιηθεί μαζί με την ακροδεξιά, αποτελώντας μια πολύ μεγάλη δεξιά παράταξη και πολύ πιο ανταγωνιστική από ό,τι υπήρξε η Μελόνι την εποχή της στην Ιταλία. Και αυτό είναι επίσης ένας άλλος πολύ σημαντικός μετασχηματισμός του γαλλικού πολιτικού συστήματος, που ίσως λέει πολλά και για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και το
0: Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή εδώ και πάρα πολύ καιρό που σημειώνεται σε όλη την Ευρώπη, η οποία μετατοπίζει προς την δεξιά το κέντρο βάρος των πολιτικών εξελίξεων.
1: Σωστά. Και τελευταία ερώτηση, κύριε Σεφερτζή, μπορεί να ακούγεται παράδοξη, αλλά πρέπει να την κάνουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα στη γαλλική πολιτική σκηνή. Πιο επικίνδυνη υποψηφιότητα πια είναι της Λεπέν ή του Μπορντελά?
0: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, κύριε Τάκη. Γιατί ο Μεν Μπορντελά φάνηκε να εκπροσωπεί μια εξυγχρονιστική ακροδεξιά, η οποία μάλιστα φλερτάριζε με τον νεοφιλελευθερισμό κατά έναν τρόπο που είχε προκαλέσει το σκανδαλισμό των παραδοσιακών υποστηρικτών της ακροδεξιάς. Και από την άλλη μεριά είχε μια Λεπέν η οποία εξέφραζε με πολύ πιο ορθόδοξο τρόπο το λαϊκισμό της παραδοσιακής ακροδεξιάς. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι σαν να αναλαμβάνει η Λεπέν να κάνει ένα δίδυμο με τον Μπορντελά, το οποίο εκτός των άλλων θα αυξήσει και την πολυσυλλεκτικότητα της ακροδεξιάς, με αποτέλεσμα ο παλιός διαχωρισμός που υπήρχε μεταξύ λαϊκιστών και εξυγχρονιστών στον χώρο της ακροδεξιάς να τίνει να υπερκεραστεί ακριβώς με ένα νέο πείραμα που τώρα η Λεπέν ετοιμάζεται να κάνει, ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της ενοποίησης των παλιών διαφορών με τους κόλπους της γαλλικής ακροδεξιάς.
1: Μπορούν Λεπέν και Μπορντελά να βαδίσουν μαζί, ή κάποια στιγμή θα βγουν τα μαχαίρια του ενός εναντίον του άλλου?
0: Όχι, νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα είναι καταδικασμένοι να βαδίσουν μαζί, κυρίως προκειμένου να συμμορφωθούν σε αυτό που φαίνεται να είναι η επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας του γαλλικού λαού. Εκείνο το οποίο δεν είναι ωστόσο καθόλου σίγουρο είναι ότι σε μια χώρα σαν την Γαλλία, η οποία έχει μάθει να λατρεύει την μοναρχία την οποία μίσησε και όπως ξέρουμε στην Γαλλική Επανάσταση την καταδίκασε σε θάνατο, είναι ότι σήμερα πια αρχίζει αυτού του είδους το μίσος προς οτιδήποτε μπορούσε να είναι αντιδημοκρατικό να γίνει πλεονέκτημα, ακριβώς με την έννοια ότι η διαρχία αποτελεί ένα είδος απάντησης στις μοναρχικές υπερβολές που θα μπορούσε να έχει ένα καθεστώς όπως για παράδειγμα ένα αυτό της ακροδεξίας. Δεν ξέρω αν είναι λίγο σαφές αυτό που προσπαθώ να πω, γιατί πράγματι είναι ένα αρκετά σύνθετο φαινόμενο. Το γεγονός είναι ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μειονέκτημα ανταγωνιστικότητας της γαλλικής ακροδεξιάς, δηλαδή να εμφανιστεί ως δίδυμο.
1: Στην ουσία γίνεται πλεονέκτημα σε αυτές τις εκλογές. Άρα πλην μια έτσι εξαιρετικής ανατροπής που αυτή τη στιγμή φαντάζομαι δεν φαίνεται στον πολιτικό ορίζοντα, θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι στις επόμενες γαλλικές εκλογές είναι πολύ πιθανό η κυρία Λεπέν να είναι πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.
0: Με τα σημερινά δεδομένα πράγματι είναι το πιθανότερο.
1: Μάλιστα.
0: Πλην κάποιου απομηχανής θεός, το που προς το παρόν δεν φαίνεται όμως ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή
1: την
0: συμπαράταξη των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου προκειμένου να εμποδίσουν την άνοδο στην εξουσία της γαλλικής ακροδεξίας.
1: Και θα αλλάξουν πολλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε και εμείς πώς θα αναδιατυπώσουμε μετά ένα σύνθημα που ισχύει για την Ελλάδα από τα χρόνια του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ντεγκόλ, το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κύριε Σεφερτζή.
0: Εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Πάκη.
1: Να είστε καλά. Μια μουσική ανάσα μέχρι τις 12.30. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Σεφερτζή και η ανάλυση για την γαλλική πολιτική σκηνή, διότι οι εκλογές στη Γαλλία που θα γίνουν σε ένα χρόνο περίπου από τώρα θα επηρεάσουν όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα επηρεάσουν τις σχέσεις της χώρας μας με τη Γαλλία που είναι παραδοσιακές εδώ και δεκαετίες και πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την σταθερότητα αλλά και την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.30 για να δούμε ένα θέμα που επίσης αφορά όλη την Ευρώπη, όλη τη Δυτική Ευρώπη και εμάς και έχει να κάνει με την κλιματική κρίση που την βιώνει φέτος με πολύ πιο ισχυρό τρόπο από εμάς η Βόρειο-Δυτική Ευρώπη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης. Πυρκαγιά στην περιοχή Λάτας του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, δήλωσε στον Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17η Νοέμβρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατάπλοιων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ για τη συνταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη, πορεία και συγκέντρωση προς τη Βουλή. Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο στον Πειραιά. Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά έθριος, σε έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά. Στο μικρόφωνο του Earth News είναι ο Δημήτρης Στάκης. Είστε συντονισμένοι πάντα με το Earth News. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε. Με Lady Gaga μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο πρώτο μισάωρο μιλούσαμε για τη Γαλλία. Και έτσι θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία για να συζητήσουμε για την κλιματική κρίση που βιώνει τεράστιες πυρκαγιές. Καίγεται το δάσος του Φοντενεμπλό τις τελευταίες ώρες. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα δάσους. Στην Γαλλία, η 26η Μαΐου ήταν η θερμότερη μέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί σε εθνική κλίμακα. Ενώ σημειώθηκαν θερμοκρασίες ως κοντά στους 38 βαθμούς, τιμές χωρίς ιστορικό προηγούμενο για το συγκεκριμένο μήνα. Η άνοιξη του 26 ήταν η θερμότερη στη γαλλική ιστορία που έχει καταγραφεί, με μέση απόκληση γύρω στο 1,7 βαθμών Κελσίου από την κλιματική κανονικότητα. Επίσης, ο Ιούνιος του 26 θεωρείται ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με τη μέση θερμοκρασία της περιοχής να φτάνει περισσότερο από 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 91-2020. Και στη Γαλλία η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου ήταν 3,8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ η 24η και η 25η Ιουνίου η μέση θερμοκρασία ολόκληρης της Γαλλίας έφτασε για πρώτη φορά τους 30 βαθμούς σε 24ωρη βάση. Τα ίδια συνέβησαν και στη Βρετανία και σε άλλες περιοχές και λένε πολλοί ότι η φετινή χρονιά ξεχωρίζει για, όχι μόνο για τις μέγιστες θερμοκρασίες, αλλά για τον συνδυασμό εξαιρετικά πρώιμης έναρξης υψηλών θερμοκρασιών από το Μάιο, διαδοχικών κυμάτων ακραίων θερμοκρασιών χωρίς αρκετό χρόνο ανάκαμψης, ασυνήθιστα θερμών νυχτών και χαμηλής υγρασίας σε δάφους και πολύ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια του Ατλαντικού και των Ευρωπαϊκών θαλασσών. Αυτά είναι περίπου που αναφέρονται και στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για το πώς εξελίσσεται το καλοκαίρι φέτος στη Δυτική και όχι μόνο Ευρώπη, αλλά συνολικά θα μπορεί να μας διαφωτίσει για αυτό που λέμε κλιματική κρίση που τη βιώνουμε πια ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός επόπτης του Κέντρου Ερευνών Φυσικής και Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή. Κύριε Ζερεφέ, καλό μεσημέρι.
1: Τα κοιτάπατε τόσο ωραία ώστε έχω πολύ λίγα να προσθέσω, ίσως αυτά που λέμε που είναι στα μικρά γράμματα.
0: Έχετε πολλά να προσθέσετε.
1: Και το μόνο που έλειψε ήταν η θάνατη, το οποίο είναι το καταληκτικό σημείο μέτρησης τέτοιων ακραίων φαινομένων.
0: Το οποίο εμείς το ζήσαμε το 87, αν θυμάμαι καλά, για πρώτη φορά, με πάρα πολλούς θανάτους.
1: 2000 θερμόπληκτους το 87 και το 2003. Η ίδια περιοχή που σήμερα πλήττεται στην Δυτική Ευρώπη, Κεντρική και Δυτική, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βόρεια Ιταλία, η ίδια περιοχή είχε 70.000 θύματα από θερμοπληξία. Φέτος, και μάλιστα προχθεσινή ανακοίνωση σε δύο ακαδημίες στα πρακτικά τους δημοσιευμένη, είχαμε 10.500 νεκρούς από θερμοπληξία. Τι σημαίνει αυτό? Από 70.000 με τα ίδια χαρακτηριστικά πήγαμε στις 10.000. Δεν σημαίνει καμία πρόοδο. Απλώς τώρα το παράξενο είναι ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοια έκταση καύσωνα. Δηλαδή το να ξεκινάει ένας καύσωνας από τα τέλη Μαΐου και να πηγαίνει όλο τον Ιούνιο και μέρος του Ιουλίου και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αστάθεια, το να έχουμε συστηματικά αυξημένες θερμοκρασίες τις επιφανειακές των θαλασσών και κυρίως του Ατλαντικού ωκεανού από το Λαμπραντόρ και μέχρι το στενό της Μάχης, οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες σημαντικά. πάνω από 2-2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό. Αυτό είναι εντελώς ασυνήθιστο και δεν ξέρουμε τι μπορεί να προμηνύει. Τα μοντέλα μας λένε ότι προμηνύει πιο πολλές δασικές πυρκαγιές, πιο έντονες και σε μεγαλύτερη έκταση.
0: Τώρα, επειδή είπατε για τα μοντέλα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Διάβασα το προηγούμενο διάστημα ότι πολλές προβλέψεις από τα μοντέλα που ορίζονταν αρκετά πιο μακριά στο μέλλον έχουν έρθει πολύ πιο κοντά και υπάρχουν και προβλέψεις που λένε ότι το 2050 η Μεσόγειος θα θυμίζει κλιματικά τη σημερινή Βόρεια Αφρική σε πολλές περιοχές. Και το ερώτημά μου είναι, κύριε καθηγητά, αν τελικά το 2050 έρθει πολύ πιο νωρίς, το 2035 ας πούμε, και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή λόγω του πώς φερθήκαμε στο κλίμα και στον πλανήτη μας τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τώρα θα βιώσουμε τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς.
1: Ακριβώς αυτό είναι η αιτία που ονομάστηκε κλιματική κρίση. Πέρι τώρα συζητούσαμε για την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, δηλαδή την ανθρώπινη παρέμβαση. Πλέον ξέφυγε από τα όρια της παρεμβάσεως και πρόκειται για κρίση. Η κρίση θα φανεί σε όλο της το μεγαλείο και μου κάνει εντύπωση που αναφερθήκατε στο 2050, διότι όλα τα μοντέλα μας μετά το 50 τρελαίνονται, δηλαδή δεν μπορούν να καταλήξουν σε λύσεις.
0: Και το 50 δεν είναι μακριά, είναι περίπου 23-24 χρόνια, έτσι, από σήμερα.
1: Ακριβώς. Το 50 θεωρείται ένα έτος μεγάλης αστάθειας και ασάφειας, διότι τα παγκόσμια μοντέλα ήταν 12, τώρα έχουν διπλασιαστεί. Όλοι αυτά δουλεύουμε, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Και βλέπουμε δυστυχώς ότι δεν συγκλίνουν, δηλαδή δεν αποφασίζουν να καταλήξουν σε λύσεις. Θα πούμε, ας πούμε, ότι αν συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε τώρα με την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων που κάνουμε τώρα, μετά το 2050 θα έχουμε μια αναμενόμενη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, της μέσης του έτους δηλαδή, πάνω από 2 κάτι βαθμούς Κελσίου. Τα όρια που είχαν τεθεί στη Συμφωνία των Παρισίων πριν από 10 χρόνια περίπου ήταν ότι να μην ξεπεράσουμε τους 1,5-2 βαθμού. Τους έχουμε ξεπεράσει σχεδόν ασφαλώς. Και οι προβλέψεις είναι σαφώς δυσίωνες. Τώρα, το ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες τα θεωρούν αυτά ότι είναι παραμύθια, ότι τα μοντέλα απλώς είναι εικασίες, ότι το artificial intelligence, το οποίο όμως από την άλλη μεριά το διαφημίζουν μερικές χώρες, το artificial intelligence το ψάχνουν ακόμα και σε UFO, δηλαδή σε εξωγήινους. Το ψάχνουν παντού και δεν κοιτάνε ότι αν δούμε το πλαϊνό σπίτι και το πλαϊνό περιβάλλον σε εμάς, στο σπίτι του καθενός, θα δει πόσα λάθη έχουμε κάνει. Okay. Αν πάμε μαζί στο σπίτι σας, θα σας πω τα λάθη που έχουν γίνει.
0: Και πόσο
1: εγώ τα δικά μου τα μαθαίνω.
0: Σιγά σιγά. Και πόσο θα αλλάξει η ζωή μας αναγκαστικά, κύριε καθηγητά, όταν
1: ασφαλώς.
0: η βορειοδυτική Ευρώπη ψάχνει τώρα και ανακαλύπτει τα air condition, που εμείς τα είχαμε ανακαλύψει από το 87, φαντάζομαι ότι τα επόμενα χρόνια θα αναγκαστούμε να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες ζωής και όσον αφορά την γεωργία και όσον αφορά την κτηνοτροφία και πολλά πράγματα.
1: Ξέρετε, το τέλος του προηγούμενου αιώνα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε τον πρώτο καύσωνα στην ιστορία του κλίματος της Ελλάδος. Ο πρώτος καύσωνας ήταν το 87 τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε στη δεκαετία τελευταία δεκαετία στην πρώτη μεγάλη λειψιδρία. Θυμίζω ότι βάζαμε ένα τούβλο στο καζανάκι για να εξοικονομήσουμε νερό, αν το θυμάστε.
0: Βέβαια, και μπήκαν και ειδικά τιμολόγια για το νερό και...
1: και λοιπά. Λοιπόν, και λοιπά. Όλα αυτά ήταν τα προμηνύματα για κάτι το οποίο θα έρθει. Το μεγάλο αυτό θα έρθει μετά το 50. Mm-hmm. Αλλά όταν ήρθαν πολύ αργά, δυστυχώς, ξέρετε, είναι... η επιστήμη μιλάει μόνη της. Όταν ένα σύστημα βρίσκεται σε μια ασταθή, όπως λέμε, ισορροπία, δηλαδή ανεβαίνει σε μια καρέκλα και χωρίς να ξέρει την τέχνη του ακροβάτη, ακροβατεί. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανεβεί σε ένα ασταθέ, σε έναν ασταθή πλανήτη, τον οποίο συνέχεια τον τροφοδοτούμε με αέρια τα οποία του αποσταθεροποιούν το κλίμα. Και δεν του αποσταθεροποιούν μόνο το κλίμα στον αέρα, γιατί η ατμόσφαιρα επανέρχεται και έχει μικρή μνήμη. Η θάλασσα όμως έχει μεγάλη μνήμη. Η θάλασσα είναι αποθηκευτικός χώρος για μνήμη ενέργειας. Μπορεί να φυλάξει ενέργεια. Και έτσι οι ωκεανοί θυμούνται για 10 χρόνια αυτά που πάθανε πριν από 10
0: τώρα,
1: χρόνια.
0: Μια και είπαμε για τα μοντέλα, οι πιο ευάλωτες ζώνες όσον αφορά τη δική μας χώρα, διότι φέτος είχαμε την τύχη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αν και είδα σήμερα μια είδηση από το Μετεό να λέει ότι ο Αύγουστος θα είναι πολύ ζεστός, πολύ παραπάνω από ό,τι συνήθως, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι στιγμής είχαμε την τύχη να έχουμε βοριάδες και μελτέμια και τους καύσωνες να τους ζει η Δυτική Ευρώπη. Οι πιο ευάλωτες περιοχές για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια ποιες θα είναι, και ρωτώ ποιες θα είναι και από οικονομικής απόψεως, διότι διαβάζω ότι παραδείγματος χάρη θα είναι η Θεσσαλία και η Θεσσαλική Πεδιάδα. Άρα θα πρέπει ενδεχομένως να αλλάξουν οι καλλιέργειες, να αλλάξουν πολλά πράγματα, να προσαρμοστούν οι αγρότες σε νέα δεδομένα, και όλα αυτά σημαίνουν και κόστος και χρήμα και αλλαγή συνηθιών δεκαετιών.
1: Όχι μόνο, σημαίνουν παρακολούθηση στένη του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του αγροτικού τομέα. Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, τα βασικά οικοσυστήματα, χωρίς τα οποία δεν αναγεννώνται τα δάση, θέλουν ιδιαίτερη προστασία και προσοχή. Δηλαδή, το ότι πετάει ένας ένα τσιγάρο είναι πολύ βαρύτερο έγκλημα από ό,τι θεωρούσαν οι νομικοί που έφτιαξαν τους τότε νόμους πριν από 20 χρόνια. Τώρα τα πράγματα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Κάθε πράξη από πλημέλημα, να το πω απλά, μετατρέπεται σε κακούργημα. Επομένως, κάθε πράξη που κάνουμε δεν είναι μια αμέλεια που, βρε παιδιά, πήγα να ψήσω κι εγώ ένα ψαράκι που έπιασα ο φτωχός και ο έτσι και ο δείξε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι σαν να βάζεις ηθελημένα μπουρλότο κάπου που είναι έτοιμο να ανάψει.
0: Τώρα και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, υπάρχει, πώς να το πω, δυνατότητα αντιστροφής αυτής της ιστορίας? Είναι μια ερώτηση που κάνουμε πάντα. Ή τελικά θα υποστούμε τις συνέπειες και μετά ενδεχομένως θα ξαναγυρίσουμε σε μια προτέρα φάση?
1: Η επιστροφή ίσως δεν ξέρω αν θα μπορεί ποτέ να γίνει. Το θέμα είναι να μην ξεφύγουμε
0: περαιτέρω
1: των ορίων. Mm-hmm. Να συνδέσω όμως αυτή την ερώτηση με το προηγούμενο που είπατε, ότι υπάρχουν μάλλον προβλέψεις ότι ο Αύγουστος θα είναι θερμός και το καθεξής. Το ξέρετε ότι υπήρχαν προβλέψεις ότι θα είναι μια εξαιρετική άνοιξη και ο Ιούνιος ιδεώδης για διακοπές στη Γαλλία.
0: Μάλιστα. Αυτές ήταν οι φετινές προβλέψεις. Ωραία.
1: Το λέω ότι οι μέσο πρόθεσμες προβλέψεις είναι ακόμα επισφαλείς. Mm-hmm. Η επιστήμη σήμερα δεν μπορεί να σας πει μετά από 10-20 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και καν μετά από 10 μέρες. Η ασφαλέστερη πρόβλεψη, να μην πω πρόγνωση, είναι μέχρι μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Άρα, καλά κάνετε και το λέτε, για να έχουμε και εμείς μια σαφή εικόνα για όλα αυτά.
1: Επίσης, να θυμόμαστε δύο απλά πράγματα. Πρώτον, τους κινδύνους που στους οποίους εκτιθέμεθα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι περιβαχόμαστε από 16.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Επομένως, η πιθανότητα να πάει ένας από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες να κάνει μπάνιο είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Η πιθανότητα να του πέσει κεραυνός είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί το κεφάλι του στην αναπεπταμένη θάλασσα είναι το ψηλότερο σημείο στον
0: ορίζοντα. Και άρα επικίνδυνο όταν έχει κεραυνούς, καταιγίδες κλπ. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Αυτό το περίφημο Ελνίνιο που διαβάζω, που ενδεχομένως πολλοί λένε ότι έχει ευθύνεται για όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα, τα οποία μπορεί να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, θα λειτουργεί μόνο για τις υψηλές θερμοκρασίες και για το καλοκαίρι, ή πρέπει να περιμένουμε και έναν ισχυρό και με ακραία φαινόμενα χειμώνα?
1: Κοιτάξτε, το Ελνίνιο θα έλεγα είναι πιο πολύ φαινόμενο του ειρηνικού και του χειμώνα του νοτίου ημισφαιρίου. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει συνέπειες και στο βόρειο ημισφαίριο. Το Ελνίνιο είναι ένα φασματί, πώς να πούμε, ένα ονειρόδες θερμότητας, το mm-hmm. οποίο τρέχει μέσα στις θάλασσες του Ειρηνικού ωκεανού, γι' αυτό και δεν διαλύεται οξυγόνο, γι' αυτό και δεν υπάρχει καλή ψαριά στο Περού, στην Νότιο Αμερική, και γι' αυτό και τότε και λέγεται Ελνίνιο από τα Χριστούγεννα, επειδή επιμεγιστοποιείται κυρίως τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Όμως έχει συνέπειες παγκόσμιες, γιατί οτιδήποτε αλλάζει στην παγκόσμια κυκλοφορία των ωκεανών, είπαμε, οι θάλασσες έχουν
0: μνήμη. Έχει συνέπειες παντού.
1: Έχει συνέπειες παντού.
0: Άρα, αν και είστε...
1: Προσέξτε με, ακολουθεί και από το Λανίνια, το οποίο είναι το αντίθετο φαινόμενο, με πιο ψυχρές θάλασσες. Mm-hmm. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτά τα δύο φαινόμενα, τα οποία εναλλάσσονται με μια περιοδικότητα περίπου κάποιων ετών, ολίγων ετών, αυτά τα δύο φαινόμενα είναι τα πιο φαντασμαγορικά στον πλανήτη μας, στις θάλασσες. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ικανά να αντιστρέψουν την ροή του θέρους από την άνοιξη και της άνοιξης από το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τόσο δυνατά ώστε να κάνουν τέτοια αλλαγή. Είναι δυνατά βέβαια να αλλάξουν mm-hmm. τις θερμοκρασίες των θαλασσών, να επηρεάσουν τις ιχθυοκαλλιέργειες αφάνταστα.
0: Μάλιστα.
1: Την αλλαγή, άλλα, ναι.
0: Την αλλαγή κατά συνέπεια την έχουμε κάνει εμείς με την αλόγιστη συμπεριφορά μας απέναντι στον πλανήτη, και τώρα βιώνουμε τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς.
1: Ξέρετε, αλλάζοντας την ατμόσφαιρα, τη θερμοκρασία, τη σύστασή του, αλλάζουμε τη θερμοκρασία και η θερμοκρασία αυτή, η αλλαγή, μεταφέρεται στα νερά.
0: Και έχει συνέπειες παντού.
1: Ναι, τα νερά τα αποδικεύουν και έχουν τη μνήμη αυτή τη φοβερή της δεκαετίας τουλάχιστον. Αυτό θα το αποδώσουν κάποτε, γιατί η θάλασσα πάντα τα θυμάται, σαν τον ελέφαντα, σαν την καμήλα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε.
1: Θα σας θυμώνται αυτά τα ζώα.
0: Περιμένουμε να δούμε, κύριε καθηγητά, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια και τι μπορούμε να αλλάξουμε πια ως συνήθειες και ως τρόπο ζωής, διότι θα αναγκαστούμε να το κάνουμε, από ό,τι βλέπω, μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως το κάνουν τώρα οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης που δεν ήξεραν τα air conditioning και τώρα ψάχνουν να βρούνε για να τοποθετήσουν στα σπίτια
1: τους. Θα σας θυμίσω ότι και εμείς δεν τα ξέραμε. Το 80
0: τα μάθαμε
1: και τα εφαρμόσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς το 2003 είχαμε ακριβώς τον ίδιο καύσωνα και είχαμε πολλαπλάσια θύματα, αλλά παρόλα αυτά τα εστιατόρια και στη Γαλλία και αλλού δεν έβαλαν air conditioning, κλιματισμό. Επομένως είναι και θέμα ολιγορίας ή συμπουλέματος των ίδιων των επιχειρηματιών.
0: Ή η αίσθηση ότι είναι κάτι παροδικό και ότι δεν θα έχει διάρκεια. Βλέπουμε όμως ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν διάρκεια και αλλάζουν τον τρόπο ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Πότε θα βάλουμε μυαλό, κύριε Τάκη, όταν η θερμοκρασία στη μάχη θα γίνει ίση με τη σφαριακή θερμοκρασία της θάλασσας στην Αλεξάνδρεια. Πηγαίνετε να κάνετε μια βουτιά στην Αλεξάνδρεια και πηγαίνετε και στη μάχη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δείτε τη διαφορά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτησή μας.
1: Εγώ το
0: να είστε
1: ίδια.
0: Καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

Edith Piaf ξεκινήσαμε για να τιμήσουμε την εθνική εορτή της Γαλλίας με την εθνική φωνή της Γαλλίας. Με ένα τραγούδι της Edith Piaf τελειώνουμε, το La Vie en Rose. Δεν ξέρω με βάση όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Ζερεφός αν τα επόμενα χρόνια η ζωή μας ήταν ροζ ή σκούρα, γκρι ως μαύρη. Θα το δούμε αυτό. Ελπίζουμε στα καλύτερα και στη διάψευση των μοντέλων και των προβλέψεων. Το La Vie en Rose το ακούμε από την jazz σε μια έτσι πιο jazz εκδοχή, πιο ανάλαφρη, πιο σύγχρονη, με λιγότερο θεατρικό ύφος από ότι το ερμήνευσε η Edith Piaf, επίσης εξαιρετικά ερμηνευμένο από την jazz και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες και τις σύγχρονες διασκευές του κλασικού αυτού τραγουδιού της Edith Piaf. Με το La Vie en Rose θα σας αφήσουμε. Η εκπομπή σήμερα ήταν περισσότερο γαλλικο-ευρωπαϊκή παρά εστιασμένη στην εσωτερική πολιτική, άρα κάθε μέρα για τα εσωτερικά λέμε. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Ας ρίξουμε και μια ματιά, ας ανοίξουμε και ένα παράθυρο, τι συμβαίνει δίπλα μας, τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο, διότι αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας μας επηρεάζουν άμεσα και θα μας επηρεάσουν άμεσα και τα επόμενα χρόνια. Δεν είμαστε, όπως θα ήθελαν κάποιοι, ένα μικρό γαλατικό χωριό που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς εδώ και να μην επηρεαζόμαστε από αυτά που κάνουν οι άλλοι αλλού. Είμαστε, καλός ή κακός, ένα παγκόσμιο πια χωριό και ό,τι κάνει ένας επηρεάζονται πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο, ακριβώς στις 12, εδώ στο Earth News.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, τις οποίες στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τολού Ακαρνανίας που επλήγησαν αποθεομηνίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι, με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν. Ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο. Σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και 26χρονοι δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να έδωσαν, να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροήν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό, το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική. Όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία. Δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς. Και τώρα όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι έκαναν ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοκοίδης. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Θεσσαλονίκης, τους οποίους συνεργεί σε απόπειρα απάτης, αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών αγροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων, που ζούνταν ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που ετούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλασμογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστές δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο Χρυσόστομος Τρίμης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε. Δεν μας ακούει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Δεν ξέρω αν... Όχι. Όχι, έχουμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να φύγουμε από τη Λαμία και να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή είμαστε στον πολύ υψηλό κίνδυνο, και γι' αυτό το λόγο όλες οι δυνάμεις, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα, και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα, το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα, λοιπόν, στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα, Αγγέλη, να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υδροφόρος του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ να πούμε ότι κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές περιφέρεια και δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που αποσχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάζει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση του μεγάρου της πυροσβεστικής και από το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται οι βουλευτές Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι σήκωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αργά χθες το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ, ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη του 25 και να κλείσει τέλεια του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε, έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου, εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε, και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη μια πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι εγκαταστάσεις της οποίας εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕ, η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Πλέον λειτουργεί σε ένα κατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. αποστολή της είναι η πρόληψη της δάσο προστασία, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ράνα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον ομό μας μετά την πέρα. Επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον ομό μας.

0: μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, σημαντικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος, τα αντιπλημμυρικά έργα. Συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατομμυρίων ευρώ, που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των βασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναβασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 95.000 περίπου βασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όπιση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά. Ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντινέρου, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα θα ενισχύσουν, θα είναι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τον πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις σε ξηροθερμική κατάσταση, και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι τόσο καλά με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία πριν από δύο εβδομάδες εκεί να τη θέσει σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε ότι περάσαμε πέρυσι, φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία, ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λασιθίου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό σοβαρά τραυματισμένου 21χρονου πεζοπόρου από απόκριμνο σημείο στο Φαράγγι Μιλιοπού στην Ικαρία. Να πάμε στον Γιώργο Βιτσαρά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε έτσι τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο Ικαρίας, ο νεαρός βρίσκεται ακόμα εδώ. Περιμένουμε, επειδή οι γονείς του βρίσκονται στην Αγγλία και περιμένουν την ενημέρωση από αυτούς για το τι θα γίνει αν θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται μια εγχείρηση που πρέπει να γίνει στην μέση του, και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν δύο περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στην αποπτώση.
1: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
3: Ορίστε.
1: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
3: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά, ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού, οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ, και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια.

0: αναφορά, τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο. Και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί η σαλμονέλα στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν γίνει έλεγχοι, όπως μας ανέφεραν οι τοπικές περιφερειακές αρχές, σε όλη την αλυσίδα, από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, το πτηνοτροφείο, που τελικά εντοπίστηκε να είναι αυτό το οποίο έχει προμηθεύσει τις ποσότητες κοτόπουλου σε διάφορα καταστήματα. Έχουν ληφθεί δείγματα από το ΟΜΟ Κοτόπουλο και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και από εκεί ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γιατί υπάρχει μία πρώτη επιβεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχουν ληφθεί δείγματα από εργαζόμενους στα 6 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί να προμήθευσαν αυτά τα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν νοσούσε ήδη κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μια οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επόασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τις επόμενες ημέρες άλλα κρούσματα σαλμονέλας στην περιοχή της Λαμίας, ίσως και στην ευρύτερη, για να δουν τι θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να κάνουν. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, εδώ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ρήπανση στην Τάφρο της Λαψίστας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες του Λεκανοπαδίου. Το ΕΒΚ Κρίας Λαψίστας, μετά την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη, προσέφυγε πλέον στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για περιβαλλοντική ρήπανση, την ώρα που οι μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικά υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η Βασογκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση, για την ρήπανση που παρατηρείται στην Τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην Τάφρο της Λαψίστας το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση, στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν, παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια Ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά. Από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά πλήρουν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαψίστας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκορού. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιώτη έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμυχτων, να πούμε έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμυκτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακίνθου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή του νομού Ηλίας. 2 χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600. Ο δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακίνθου είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. Ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά κυρίως, όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή, οπότε θα εστιάσει στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυτόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλι ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας Αχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας οι παρεμβάσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες, και κυρίως θα έλεγα στις περιοχές των Δήμων Ανδρίτσανας Κρεσθένων, Ζαχάρος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη παρέμβαση είναι στο εθνικό δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα στην Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111, και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την εντονή διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις ουρές των προμαχών. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχίζει είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρχουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες, αυτομάτως, για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Στην απόκτηση δύο ακινήτων που βρίσκονται δίπλα στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης προχώρησε ο Δήμος. Η εξέλιξη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή. Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνης των δύο οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για δύο οικοδομές στην οδό Παύλου Χαρίστη 4 και 8. Μετά την αγορά των ακινήτων, ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατεδάφισή τους με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του μουσείου σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην Ε Πολυοδομική Ενότητα του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή με σχέδιο και πολλή δουλειά τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες, οι οποίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ιστορικού Κέντρου της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Καλή μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη, και θα έλεγα ότι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσεις. Κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές χθες το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάδας είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλληπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, συστηνόμενοι στα θύματα τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους με το αυτοκίνητο δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας στα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τρεις από τους τέσσερις από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο τέταρτος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει. Αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση, από πολίτες, και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος της δράσης τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη, να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΕΔΙΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
5: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γκέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν τους ζητάνε να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κέταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι, το υπηρεσιακό του ΔΕΔΙΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου, όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΕΔΙΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΕΔΙΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση γκέλη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαν πορεία από την περιοχή της ΒΙΑΛ, κρατώντας πάνω που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέταση του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτοί που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ήταν περίπου τα 20 άτομα. Έχουμε όμως περί τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουν σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική Σάμμο, που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα, και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπρεσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ίδιοι μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο, αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται στη Χίο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερο στον κρατούνται στο κέντρο της ΒΙΑΛ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που κρατούνται αυτό το στοιχείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα οι κάτοικοι των Αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων, καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για τη δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, χθες οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρία στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο δηλαδή της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι ακατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Σακούδη, έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκελή απέστειλε νέα επιστολή στον κύριο Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης, ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακούφιση, η αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας δέχτηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λυκούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κέρι. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσία έως και 1000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. Η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Η Μπέλα Θεριού θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή η φωτιά. Είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι. Είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι ήχησε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει η σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής θα έλεγα έτσι δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο θα έλεγα ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
11: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Όπως σημειώνεται, στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των πτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη αποικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα φόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενίσει την αποικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει δύο κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται ένας τρίτος ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική.
0: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού με τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον όρμο Μαραθοκάμπο. Ο Χαρίς Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χαρή, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοποιείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας, συνθέτης, ερμηνευτής Χάικ Γιατσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες, Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμμο να τον παρακολουθήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας τον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπιζέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο Ντι Μιλάνο, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέτο Ντι Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία Λα Σκάλα, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ, υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου, με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης. Και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Ταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβεπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των τροποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονες, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
6: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών να απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβημα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
8: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για εμάς τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρά.
9: Προφανώς όχι.
8: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
6: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
10: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί σύλληψη για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών. Αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας, δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, πια να αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Μάλιστα. Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις. Ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα
9: εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
10: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να επαφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι, υπενθυμίζουμε, ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο RT News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
11: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη διευθυντική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε, και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπαιδιάχρονων, με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010 όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργάζεται, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθότι είχε εκφράσει.
6: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
12: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
9: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
12: Δεδομένου ότι, όπως ακούω, έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
6: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Earth News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
13: Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσίασης, σήμερα 12 παρα 5 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ ανέβηκαν στον πρώτο όροφο. Οι δύο, 26χρονοι και ο 29χρονος, φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί. Αύριο υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λύγει και το πενθήμερο. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί όπου είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές, να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμη ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
6: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρνουν να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
14: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, για τις οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν ήταν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

0: Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβολή των Οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
1: Καλό μεσημέρι για μένα. Δεν συμφωνόμαστε, τον ίδιο πρωθυπουργό, σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 4 ετών από την δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο πρωθυπουργός επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμα του κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει η συγκεκριμένη ανακοίνωση.
0: Άγη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός σύνορων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας, αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν 3 τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα, έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν, που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια, το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
0: ναι, γιατί
2: έχει...
0: καταλαβαίνουμε, δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
2: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε 3 πλοία, 2 των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής και στο 3ο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα ήταν γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν

0: λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασά, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε. Όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν στοχεύοντας, όπως ανέφερε η Φρουρή της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από 3 εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και ντρόουνς κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί, όπως είπε, παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που η διεθνή οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούς. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
1: Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
2: Αυτό είναι ο στόχος. αυτός είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε ας πούμε από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα, συμφώνησαν οι δύο διελιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Ελληνική Έλληνη και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπάρχουν έντονες μετακινήσεις, και οι εταιρείες, μάλλον τα διελιστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατηριούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ, φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ, και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα διελιστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
1: Ναι. Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
2: Και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να κλιμακώνουν και οι διεθνείς τιμές.
1: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Air News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσιών Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το Παρίσι, και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ηλίσια Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους στην εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσα τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς. Ενώ ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΘΑ.
1: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύως. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News, και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης, που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
4: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
5: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιτήριο. Καθώς, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή, ωστόσο χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη την Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη, ενώ από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
1: μέρες. Μιλάμε για
5: 17
1: εισαγωγές για νοσηλεία για άτομα τα οποία είναι νεαρά, Χρυσόστομε.
5: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν τον κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε δύο μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο, έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
6: Έχουμε μια σειρά κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το πως θέλετε, υπήρξε από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς.
7: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμόνελα, αλλά δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένας συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
1: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός, δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
1: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
8: Πιθανή δηλητηρίαση
1: αυτό μας περιγράφεις.
8: Από αέρια, ναι.
1: Από το διοξείδιο του άνθρακα. Που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση, ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 2 112. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα, λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα, πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα, 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των δήμων Κίνης, Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
10: Γεια σας και πάλι. Για το κλάδο του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήσεις από τη Διεθνή Εκδοχή της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στην ραδιόφωνο Third News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις, την οποία μιλάει η κυβέρνηση, μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ενώ υπάρχει ειδικός σχεδιασμός, σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων, και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φέτος θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτόν λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί, με έναν ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι και το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά, το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, του Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στο στενά των ορμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγγένεια του νέου δικού τμήματος προσωρογή ηλία. Κατά τα πληροφορίες του Πρωθυπουργού, δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιοι. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντησε γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλε, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και γι' αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα ή και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
12: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων, και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει. Φαίνεται, λέω, και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματέα διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών κεντρικής επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο δικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για σένα πολύ. Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό ο Δημήτρη Καϊμά, που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη, θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν, κέρδισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορή, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ, οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
14: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα. Δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ήθελα να κερδίσεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει, και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
14: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
1: Για τον τελικό.
14: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
14: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο.
14: Ναι. Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
14: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε να κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις, έπαιξε με την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία, απλά τετράδα.
1: Να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤ1. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
15: Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε και σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου, αλλά και της δύσκολης μορφολογίας στο ιστορικό αυτό δάσος.
1: Έλενα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
16: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και για τη συνέχεια Γιώργος Πίκουλας.
4: Η ώρα είναι 3.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στον Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, είπε χαρακτηριστικά. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής προφήτης Ηλίας Αλιβερίου, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι λόγω της πυρκαγιάς που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες, 24 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν οι δροφόρες του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Κοντά στο μέτωπο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Σε εξέλιξη, φωτιά και στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουσέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνώνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρενάκης, εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως της ακριβής συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην πετρελαϊκή ζώνη της επαρχίας Χουζιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών απήγγειλε η εισαγγελία του Βερολίνου σε έναν 68χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, τα νάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ, τα βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Η έρευνα εξετάζει συνολικά 58 πιθανά θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά άνεμη βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πικουλάς.

μηνύματά σας. Πάμε όλοι μαζί που λέει και ο Προκόπης μου. Γράφετε Dirty Work, εξαιρετική εκτέλεση της King Princess. Πάμε στην Καλιφόρνια τώρα με τη μαγική φωνή της Hope Sandoval. Είναι η Mazzy Star από το άλμπουμ Seasons of Your Day. Από το 2013 ακούμε το Lay Myself Down. Καλησπέρα και πάλι.

Η Σιμεντέρα είναι αυτή από το πράσινο ακροτήρι, σε ένα κομμάτι ακουστικής ομορφιάς με τίτλο Αμή Συντάδου. Εδώ συνεργάστηκαν με τον θρυλικό Καμερουνέζο σαξοφωνίστα. Το Μανού Ντι Μπάνκο βεβαίως, από το άλμπουμ Traditional του 2004. Και εδώ περιγραφεί σκηνές από την καθημερινότητα, αλλά με χαλαρή διάθεση, από τους Αμαντού και Μαριάμ και το Μανού Τσάου να τραγουδά στα γαλλικά. Τάξι Μπαμακό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Προφήτη Ηλία Αλιβερίου, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 80 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 20 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πλήρη εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο ΙΠΑ το Θήβα στη Βιωτία. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσης της η 46χρονη. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ εξιχνίαση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Ζίλι Σκοτ Χίρον, ο ποιητής, ο μουσικός, ο συγγραφέας και για πολλούς ο πατέρας του hip-hop και της σύγχρονης soul μουσικής και μία από τις ισχυρότερες φωνές του αφροαμερικάνικου ακτιβισμού εδώ στο ρόλο ενός προφήτη που συνομιλεί με τα φαντάσματά του λίγους μήνες πριν τον ξαφνικό θάνατό του το 2011. Είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο I'm New Here και εξάφνιασε ακροατές και κριτικούς τόσο με την ειλικρίνεια αλλά και τη διαφορετικότητα αυτού του άλμπουμ. Εδώ τον ακούσαμε σε μια συγκλονιστική διασκευή του κομματιού του Robert Johnson, Me and the Devil, σκοτεινή ατμόσφαιρα, έτσι αστικά blues και ένα υπέροχο επίσης βίντεο κλιπ. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς, 36 λεπτά μετά τις 3, μεσημέρι Τρίτης 14 Ιουλίου και κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο, Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές, Danger Mouse, Black Thought και Rag & Bone Man.

Χθες ήταν η Σέισι Ισί, το γυναικείο τρίο από το Μπρούκλιν και ένας ήχος που μοιάζει να έρχεται κατευθείαν από τη χρυσή εποχή της δίσκο των 70's στο σήμερα. Ακούσαμε το κομμάτι Possibilities από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Cut and Rewind. Και εδώ μοντέρνα soul, funk και νου disco από τη Μεγάλη Βρετανία όμως.

0: Jungle, βεβαίως, από το άλμπουμ Volcano, μας προτρέπουν να συνεχίσουμε να κινούμαστε. Keep moving και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.
1: Ακούτε Κόσμος

Gotham Project Differente από το 2006 και το άλμπουμ Lunatico, και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία σας. Έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και σας αφήνω σήμερα με τον Ολλανδό μουσικό παραγωγό και DJ. Έχει ρίζες βέβαια και από τη Σερβία και φαίνεται αυτό στις μουσικές του. Είναι ο Σατόρι εδώ με ένα παραδοσιακό τσιγκάνικο τραγούδι από την Ουγγαρία. Μόρις Έτζ ο τίτλος του. Από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε στον Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές, συμπλήρωσε, θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, κίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνώνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του Πασόκ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην πετρελαϊκή ζώνη της επαρχίας Χουζιστάν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών απήγγειλε η εισαγγελία του Βερολίνου σε έναν 68χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, τα νάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ, τα βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Η έρευνα εξετάζει συνολικά 58 πιθανά θύματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Ελιβέρι, υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί, φωτιά στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 16 Ιουλίου, Ρέθυμνο. Θέατρο Αεροφύλι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
5: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστηρία φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ένα νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Καλλιτέχνης λοιπόν μαζί με Mango Hest και Κόσμος το τραγούδι, έτσι λέγεται. Και τα λέει και πολύ ωραία, γιατί ο κόσμος θέλει ψυχραιμία και... Αυτό το κρατάμε. Ζούμε σε μια εποχή με πολλές εντάσεις. Οπότε μόνο με ψυχραιμία αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Και τώρα Moby, My Only Love, από τις πιο ωραίες στιγμές του καλοκαιριού, η συναυλία του...

ever. Από εκείνα που ταιριάζουν πάρα πολύ στο καλοκαίρι. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε από ένα άρθρο που έχει γράψει την Ντενίσα Λεδία Μπαϊρακτάρη στο One Man, που έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν ξέρω αν τη διαβάζετε, αν την παρακολουθείτε και στα social. Έχει αυτό το δικό της πολύ ωραίο χιούμορ και αντιμετωπίζει με χαμόγελο, νομίζω, τα πράγματα. Και έχει γράψει λοιπόν έναν άτυπο οδηγό καλής συμπεριφοράς για το φετινό καλοκαίρι. Εκεί λέει τα do's and don'ts για να μην γίνεις αυτός που θα σχολιάζουν όλοι στην παραλία. Λέει λοιπόν πως η ζέστη, η ανεμελιά και η χαλαρότητα δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για μικρές παραβιάσεις της κοινωνικής εθιμοτυπίας και έχει 5 κανόνες. Πηγαίνω κατευθείαν στο δεύτερο κανόνα που λέει ότι... Το δεύτερο λέει πιο ενοχλητικό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε μια παραλία. Το πρώτο είναι πάντα οι ρακέτες την ώρα που προσπαθείς απλά να αποσυμπιεστείς και να διαβάσεις το βιβλίο σου. Το δεύτερο είναι το φορητό ηχείο. Και η απάντηση είναι σχεδόν πάντα ίδια. Όχι. Το ότι εσύ θέλεις, λέει, να ακούς μουσική δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακούει και όλη η παραλία την playlist σου. Και αν αναρωτιέσαι, αν ενοχλείς, μάλλον ήδη ξέρεις την απάντηση. Και μια, λέει, που μιλάμε για τους γύρω σου, απόφυγε να ανοίξεις στο μετρό ή στο λεωφορείο φαγητά με έντονες μυρωδιές. Η ζέστη κάνει τα πάντα να μυρίζουν περισσότερο και κανείς δεν θέλει να κάνει τη διαδρομή του παρέα με το τάπερ σου. Νομίζω θα συμφωνήσει κανείς μαζί της και για τις ρακέτες και για τα φορητά ηχεία. Και για όλα τα άλλα που λέει σαν τον πολύ ωραίο και χιουμοριστικό οδηγό για το τι συμβαίνει το καλοκαίρι στις παραλίες, στα μικρά δρομάκια, στα νησιά και όχι μόνο, αλλά και στους δρόμους της πόλης.

Αυτός ήταν ο Αζάρ και το Mistral l'Univers, ένα από εκείνα που τον τελευταίο καιρό κάνουν πολύ εντύπωση και στα social και στη Γαλλία. Ένα από τα τραγούδια λοιπόν που ακούγονται πολύ. Εσάς τι σας ενοχλεί πάρα πολύ το καλοκαίρι, για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα?

0: δηλώσει σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφέιν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων στις Βρυξέλλες, σε κτίριο που γινόντουσαν εργασίες και έπιασε φωτιά. Αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν σε ασανσέρ, υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Για Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
3: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

Franklin, Rocksteady. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και πολύ ωραία τα λέει ο φίλος το Δόρης και μας εμψυχώνει κιόλας, γιατί λέει ότι κάποια Σαββατοκύριακα το καλοκαίρι η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη από το σημείο στο οποίο ζει, καθώς εκεί βρίσκονται πολλές παραθεριστικές κατοικίες, οπότε καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει για εμάς που μένουμε τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι πως κυκλοφορώντας σήμερα στο κέντρο της πόλης το πρωί συνειδητοποίησα ότι είμαστε ακόμα όλοι εδώ ή περισσότεροι.

που λέτε, περιμένω την ημέρα που το πρωινό θα κατεβαίνει στην Κηφισίας και δεν θα έχει αυτό το απίστευτο μποτιλιάρισμα. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε ακόμα οι περισσότεροι εδώ και κοιτάζω λίγο και την κίνηση στους δρόμους της πόλης και βλέπω και στον Κηφισό κόκκινα τα πράγματα και στην παραλία εκεί στο Νάλιμο, εκεί στο ύψος του Αλίμου έχει αρκετή κίνηση. Κηφισίας, Μεσογείο, να μην το συζητήσουμε καλύτερα, και στο κέντρο της Αθήνας κάποιοι δρόμοι είναι στο κόκκινο. Αυτό εδώ είναι καινούριο, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, Jungle, νέο single, Someday, Somewhere.

Μα τι ωραίος και τι καλός μουσικός, Jalin & Conda, All About Me, από τα λίγο παλιότερα, πολύ λίγο παλιότερα του. Και έχει και καινούριο υλικό αυτό το διάστημα. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά νέα singles του Jalin & Conda. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας σήμερα, νομίζω. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, και κόσμος 9-3-6 για τα social, και κόσμος radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, δίνετε στίγμα

Orchestra Collective, καινούριο αυτό, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, Well Organized, έτσι λέγεται, και εμείς θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ φυσικά.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της Βάγια. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σχηβορία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηριχτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν καταθέσει τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν συμπλήρωση. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Οι σώροι εντοπίστηκαν σε έναν από τους δύο ενελκυστήριες του εργοταξίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο εργοστάσιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η αρχική εστία στους χαμηλότερους ορόφους τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσω των φρεατίων των ανελκυστήρων και προκάλεσαν νέα πυρκαγιά στο υπόγειο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 76χρονος που κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά σε θάλαμο του Σισμανογλίου νοσοκομείου τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που άναψε και άφησε πάνω στο σεντόνι του κρεβατιού του. Με εντολή του ανακριτή θα υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του Πασόκ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητο. Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή Πακιστανού πολίτη και ακυρώθηκε η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του, ζήτησε να κατατεθεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά στόχων στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και κατά δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούς. Η εξέλιξη θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την προσωρινή συμφωνία Κιχηρίας, ενώ ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο χωρών του κόλπου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα ορεινά υπηρετικά υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμα έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 16 Ιουλίου Ρέθυμνο. Θέατρο Αεροφύλι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
5: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.

Jones και End of Time. Και διάβαζα τώρα για αυτή την υπεραιωνόβια βελανιδιά στην Αττική που κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης μετά από πολλά χρόνια προσπάθειες από τους τοπικούς φορείς. Κατοχυρώνεται θεσμικά, λέει, η αξία προστασίας της θεόρατης και άνω των 700 χρόνων βελανιδιά στην περιοχή της Ραφίνας. Με βάση τις αφηγήσεις που επιβιώνουν στην τοπική κοινωνία από γενιά σε γενιά, η ηλικία της υπολογίζεται, λέει, κοντά στα 700 χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι στο νίσκιο κάτω από τα πυκνά κλαδιά της έχει τύχει διαχρονικά να καθίσουν σημαίνουσες προσωπικότητες, όπως ο πλαρχηγή του 1821 και οι πρωταγωνιστές της αντίστασης, μέχρι πρόσφυγες από την μικρασιατική καταστροφή που είχαν καταφτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας και να ζητούσαν καταφύγιο. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μοναδική και σίγουρα επιβλητική βελανιδιά με περίμετρο κορμού άνω των 7 μέτρων, ένα δέντρο το οποίο στέκεται ταπεινά στο ίδιο σημείο στην άκρη του δρόμου από την εποχή των Φράγκων και των Σταυροφοριών, χωρίς όμως κάποια σχετική πινακίδα να ενημερώνει για την σπανιότητά της τους αμέτρητους επισκέπτες που κινούνται, λέει, καθημερινά από και προς το λιμάνι. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτό που γράφουν οι τοπικές ιστοσελίδες, είναι ότι η περαιωνόβια βελανιδία της Ραφίνας κηρύχθηκε προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός διατηρηταίου μνημείου της φύσης. Μάλιστα.

Από τα λίγο παλιότερα των Κατεμπόστανη, από το 2018, Mind If I Stay. Πάρα πολύ ωραία, το αγαπάμε αυτό το τραγούδι. Και αγαπάμε και Κατεμπόστανη. Έχουν παραδοσιακά μια πάρα πολύ καλή σχέση με το ελληνικό κοινό.

μετά από Heaven, λίγο πριν από τις 5:30, βλέπα για το κίνο Athens και το TAF που έχουν ξεκινήσει μια νέα σειρά προβολών Film Club που πραγματοποιείται στο TAF και δημιουργούν έτσι ένα νέο χώρο συλλογικής κινηματογραφικής εμπειρίας, διαλόγου και εξερεύνησης της σύγχρονης κινηματογραφικής κουλτούρας. Στο κέντρο της πόλης, η νέα αυτή πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς και καλλιτέχνες, με συνεφίλ, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό μέσα από τακτικές προβολές που αναδεικνύουν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τις καλ ταινίες, τα πειραματικά έργα, ντοκιμαντέρ φυσικά και σύγχρονες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Η επόμενη προγραμματισμένη προβολή είναι για την επόμενη Τετάρτη και αυτό το Film Club θα λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, προσεγγίζοντας τον κινηματογράφο όχι μόνο ως μορφή ψυχαγωγίας αλλά και ως κοινωνική, πολιτική και καλλιτεχνική εμπειρία.

εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο εκπομπής με το California Dreaming Monophonics 2018.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστεί οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσης της η 46χρονη. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, άγνωστος ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στην πλατεία Ντεμπρουκέρτ σε εξέλιξη έρευνες. Απάτη τύπου Καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Προφυλακιστέως ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα αδικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα.

Enjoy Yourself, λάθος. Κοίτασα λίγο το επόμενο τραγούδι και είναι Duran Jones. Enjoy Yourself. Ήθελα να σας πω για την απόγευμα 3ης και 14ης Ιουλίου και είμαστε εδώ με τον Μπαμπιδούκαρο τώρα στον ήχο και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Καλησπέρα ξανά. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Πώς να μην ξεφεύγει η σκέψη.

Back, Do You Really Want to Hurt Me? Και έβλεπα σήμερα ένα άρθρο που λέτε γιατί για όσους λέει δυσκολεύονται να παραδεχθούν τα λάθη τους. Και διάβαζα και το κράτησα και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Οι άνθρωποι που επιθυμούν λέει να θεωρούνται, επιθυμούν να θεωρούνται συνεπείς. Οπότε η παραδοχή ότι έκαναν λάθος συχνά βιώνεται ως προσωπική αποτυχία και μπορεί να απειλεί στην εικόνα που έχουμε όλοι για τον εαυτό μας. Έτσι, αντί να αλλάξουμε κατεύθυνση, επιμένουμε στην αρχική μας επιλογή, ακόμη και όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ανάγκη λέει για συνέπεια είναι τόσο ισχυρή, ώστε πολλές φορές αγνοούμε τα προφανή σημάδια ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε διαφορετικά. Και κατέληγε στο συμπέρασμα πως το να αλλάζουμε γνώμη δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη ευελιξίας, αυτογνωσίας και ωριμότητας. Και επειδή οι συνθήκες αλλάζουν, αλλάζουμε και εμείς και οι καλύτερες αποφάσεις βασίζονται στις ανάγκες και τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα. Όχι σε όσα έχουμε ήδη, λέει, επενδύσει στο παρελθόν. Ενδιαφέρον έχει όλο αυτό.

λοιπόν για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της. Εμείς είπαμε αύριο πάλι από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα. Καλές βόλτες, καλή ξεκούραση. Τι άλλο να ευχηθώ. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

η Τρίτης, 14 Ιουλίου, δείχνει το ημερολόγιο. Με ζέστη καλοκαιρινή στην καρδιά του καλοκαιριού στον Ιούλιο, με Thievery Corporation, με συναυλίες καλοκαιρινές, κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6 Road Trip. Μουσικό είναι αυτό από γευματινό στον κόσμο πάντα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Στο μικρόφωνο μουσικές Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Όπου και αν βρίσκεσαι, airteco.gr. Ακούς διαδικτυακά, σε τέλεια ποιότητα, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο ο κόσμος. Φόλα Μουρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φάλ εδώ στο Ζούμπι. Γαλλία και Βραζιλία για το ξεκίνημα της Τρίτης. Παρέα για το απογευματάκι της Τρίτης που είμαστε μαζί. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και σε Viber. Ένα search κάνεις απλά, γράφεις κόσμος. Radio.

στον αέρα μας με μια πολύ ωραία παρέα, Φολαμούρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φαλ. Μηνύματα φυσικά και στο Messenger διαβάζουμε, official σελίδες στα social media υπάρχουν, ψηφιακά στους δέκτες τηλεορασίας σας ο κόσμος. Με πολλούς τρόπους μπορείς να συντονιστείς όπου και αν βρίσκεσαι και σε παραλίες εδώ που διαβάζουμε. Σε παραλίες της Αθήνας.

Black Magic Woman του Peter Green. Lila Downs εδώ με τον Ραούλ Μηδόν σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο, και οι Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse.

Beyond the Brilliant Haze, Peter Gabriel, Everything is Recorded και Peter Gabriel στο 2026. Από αυτό το single που ακούμε και οι Rolling Stones που διασκεύασαν Amy Winehouse, πάρα πολύ ευχάριστη εκτέλεση με τη φυσαρμόνικα να μπαίνει. Και οι Rolling Stones που διασκεύασαν Amy Winehouse, πάρα πολύ ευχάριστη εκτέλεση με τη φυσαρμόνικα να μπαίνει και τον Mick Jagger να λέει σε συνέντευξή του το χάρη και πάρα πολύ. Αυτή την αλλαγή που έκανε, την έκανε με χαρά και δημιουργικότητα. Να απολαύσουμε και το Robert Plant μέσα από το Saving Grace που μας τον έφερε στην Ελλάδα σε δύο βραδιές, σε θέατρο Λυκαβητού και Sunny Festival στη Χαλκιδική. Soul of a Man, Robert Plant.

Σόλευα μένα από το Saving Grace, το άλμπουμ του Robert Plant, με Suzy Dean και όλη την κολεκτίβα Saving Grace που συνεργάστηκε ο Robert Plant, και έχουν περάσει υπέροχα. Γελάμε συχνά. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με πολύ ομορφιά και πολύ ωραία παρέα. Εμείς θα πάμε για τίτλους ειδήσεων μέσα από το Earth News και επιστρέφουμε με τις μουσικές μας εδώ στον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη μουσική. Earth News.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν αρνούνται τις κατηγορίες. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στέφθηκε ο πόρος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Forever Live στο Nashville. Ο Ραούλ Μάλο με Ντέμι Ρούσο εδώ. Σε Ντέμι Ρούσο, ο Ραούλ Μάλο. Το 2025, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τόσο νέος, ένας σπουδαίος και αγαπημένος καλλιτέχνης κόσμος. 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου, μας στην καρδιά του καλοκαιριού. Με ζέστες να έρχονται, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και η Melody Gardot σε πολύ ωραία στιγμή. Από το My One and Only Thrill, Your Heart is as black as night.

Καλόρα Μάμπο, Βινίτσιο Καποσέλα στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Εμείς θα πάμε στην Αργεντινή, πίσω στο χρόνο, που αρκετά πίσω στο χρόνο, και σε έναν ύμνο του τάγκο, όχι ένα απλό τραγούδι τάγκο. Ρικάρδο Δαντούρι, Ενρίκε Κάμπος ερμηνεύουν έναν ύμνο, το Una Emoción, που μέσα σε λίγα λόγια περιγράφει την ουσία του τάγκο, την αλήθεια του τάγκο. Ελάτε να δείτε τι φέρνω εγώ σε μια ενότητα από λέξεις και νότες. Είναι ένα τραγούδι που εμπνέει τους ανθρώπους. Είναι αυτή η παρηγοριά μέσα στη νύχτα. Είναι αυτό που έμαθα στις γειτονιές μου στο Buenos Aires, από εκεί που μεγάλωσα. Είναι μια γλυκιά ανάμνηση και μια γλυκιά μουσική που πάντα σ' αγκαλιάζει και σου χαϊδεύει την ψυχή. Δεν θέλει να προκαλέσει, δεν είναι κάτι ψεύτικο, δεν είναι κάτι που προκαλεί. Είναι κάτι που βγαίνει από την αλήθεια και από τις ιστορίες των ανθρώπων στις γειτονιές. Στις γειτονιές της χώρας μου, της πόλης μου, του Buenos Aires. Και αυτή η μουσική είναι για τους ανθρώπους που τα συναισθήματα κυριαρχούν στη ζωή τους, που ένα συνέστημα μπορεί να τους πνίξει σχεδόν. Για αυτούς τους ανθρώπους, τους ευαίσθητους, που αγαπούν πολύ, είναι το τάγκο. Και το λένε τάγκο και τίποτε άλλο.

Αλαβίδα, ζητά από τη ζωή να φωτίσει το μονοπάτι μου. Σέρτζιο Μεντόζα, Αγγίσμο Βαρύγιας. Το 95% των επισκεπτών της Ιταλίας επισκέπτεται μόνο το 4% της χώρας. Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία και Αμάλφη. Τίποτε άλλο. Κρατήσεις πολλές, διαμονές στα ιταλικά χωριά αυξήθηκαν κατά 46% και οι δαπάνες κατά 74%. Και στο Κάπρι φτάνουν 50.000 επισκέπτες ημερησίως το καλοκαίρι, τριπλάσια από τους μόνιμους κατοίκους. Και αυτό το καλοκαίρι του 26, οργανωμένες εκδρομές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 40 άτομα. Στη Φλωρεντία απαγορεύτηκε και η υπαίθρια εστίαση στο ιστορικό κέντρο. Υπάρχει θέμα από ό,τι φαίνεται στην Ιταλία. Καλά, και εικόνες άμα δείτε από Αμάλφη και Ποζιτάνο από τον Απρίλιο. Είναι, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Έτσι, μες στον καύσωνα, κόσμος σε ουρές.

On an evening in Roma, ένα βραδάκι στη Ρώμη, πήγαμε με τον Michael Bublé και Ένια Μωρικόνα στον αέρα μας.

Τζίλιαν Κλάν από τον Ένιο Μωρικόνε. Η ψυχή, η αυθεντική μας ύπαρξη απαιτεί σύγκρουση, έκθεση και ειλικρίνεια για να, εμφανιστεί, έλεγε ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Η ευγένεια, η πολιτική ορθότητα κρύβει αυτό που πραγματικά είναι κανείς. Αυτό έλεγε ο Άλμπερ Καμί και όχι μόνο. Πίστευε ότι ο πραγματικός χαρακτήρας ενός ανθρώπου αποκαλύπτεται μόνο όταν αναγκάζεται να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις αξίες του. Αν θέλεις να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, έλεγε, συζήτησε μαζί του για πολιτική, θρησκεία και γυναίκες. Αυτοί οι τρεις τομείς αντιπροσωπεύουν τη σχέση μας με την εξουσία, το θείο, τις επιθυμίες μας. Και για τον Καμί, αν δεν έχεις προκαλέσει κάποιον σε αυτά τα μέτωπα, δεν έχεις γνωρίσει τον πραγματικό άνθρωπο. Έχεις γνωρίσει μόνο το προσωπείο του και όχι την ψυχή του, καθώς όλοι κρυβόμαστε πίσω από την αστική ευγένεια. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Η σχέση με την εξουσία, με το υπερβατικό, με τις επιθυμίες.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος κόλτης.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Got to Travel Alone, τη Wyo με το Outsider, το σπουδαίο, σπουδαία στιγμή μουσική για το 2026. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Στη δεύτερη μας ώρα παρέα, road trip μουσικό με Κλάουδια Μάτολα. Στο μικρόφωνο στις μουσικές, στην καρδιά του καλοκαιριού, 14 Ιουλίου, Τρίτη είναι. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, Τζον Λένον έρχεται στον αέρα μας. Στο 2-10-66-66-429 μιλάμε στο τηλέφωνο, rteco.gr διαδικτυακά, ακούς όπου κι αν είσαι και ακούς και σε καλή ποιότητα όλες οι εκπομπές και τα podcast, όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ. Και ψηφιακά που τους δέχεται στη τηλεόρασή σου, social media, μηνύματα, Viber.

τελευταίο επεισόδιο του Conan O'Brien στο podcast που έχει, I just need, Conan needs a friend, μίλησα με τον Mick Jagger και να λοιπόν κάτι περίεργο, όχι περίεργο, είναι κάτι, ένα λάθος που κάνουμε όλοι και ακούμε τη βερσιόν μερικών ανθρώπων που λένε κάτι τύπου σοφίες της κακιάς ώρας. Τις έλεγε και ο Τζον Λένον, μην νομίζετε ότι ο Τζον Λένον δεν έλεγε σοφίες της κακιάς ώρας, πολλές, ιδιαίτερα με τη Γιώκο Όνο πρέπει να είχαν πει τις περισσότερες. Αλλά το λέει ο Mick Jagger, μετάνιωσε για κάτι γιατί άκουσε τον Τζον Λένον. Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Έλβις και τον ρώτησε ο Conan O'Brien αν είχε γνωρίσει ποτέ τον Έλβις. Και λέει ότι είχε πάει στο σπίτι του, ήταν στην πισίνα και τον σταμάτησε ο Λένον και του λέει: μην, αν ήμουν στη θέση σου. Έτσι και αυτή φοβερή έκφραση. Αν ήμουν στη θέση σου, δεν είσαι όμως, αλλά αυτό είπε στο Mick Jagger. Αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα γνώριζα τον Έλβις. Μην πας λέει να τον γνωρίζει. Δεν πρέπει αυτή φοβερή ατάκα. Φοβερά λάθος ατάκα, ότι μην γνωρίζεις ποτέ τους ήρωές σου γιατί θα τους αποδομήσεις. Και γιατί να μην τους αποδομήσεις, δηλαδή μήπως το έργο τους αλλοιώνεται επειδή γνώριζες την προσωπικότητα. Καλά, καμιά φορά μπορεί να γίνει και αυτό, ανάλογα, πρέπει να είναι πολύ extreme προσωπικότητα όμως για να το πάθεις αυτό, να κάνει κάτι παράνομο, κακό ας πούμε πολύ. Τι να έκανε ο Έλβις δηλαδή που να τον αποδομήσεις, γιατί έλεγε ο Λένον ότι ήταν πεζός, λέει, τον γνώριζε πολύ πεζός. Αυτό συζήτηση άλλο κεφάλαιο, ολόκληρο podcast για να πούμε για τον Λένον και τι σημαίνει πεζός. Αλλά τέλος πάντων, του φάνηκε πολύ πεζός ο Έλβις και θέλει να προστατέψει τον Mick Jagger να μην γνωρίζει τον Έλβις ξοκαριστέ και πει πω ότι πεζός που είναι ο Έλβις. Και το μετάνιωσε ο άνθρωπος για όλη του τη ζωή, λέει, δεν έπρεπε να τον ακούσω τον Λένον. Γιατί ο καθένας, και αυτό είναι το σωστό που λέει ο Mick Jagger, έχει τη δική του εμπειρία, τη δική του άποψη για το πώς είναι κανείς. Ο δικός μου Έλβις θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος από τον Έλβις που γνώρισε ο Λένον με τα δικά του μάτια. Και δεν έπρεπε να ακούσω αυτή την ατάκα, να την πάρω τόσο στα σοβαρά και να με σταματήσει, ενώ ήμουν στην πισίνα του και μπορούσα να γνωρίσω τον ήρωά μου. Και έχει να κάνει καμιά φορά και με το στομάχι που έχει κάνει στη δύναμη να μπορεί να δει την αλήθεια. Ιδιαίτερα αν έχεις έναν ήρωα, θες να μάθεις τα αλήθεια και ας είναι πεζός και ας πέσει στα μάτια σου. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο ήρωάς σου. Και γιατί να μην έχεις την ευκαιρία να το δεις με τα δικά σου τα μάτια. Δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συμβουλή που έδωσε ο Λένον και το μετάνιωσε και για όλη του τη ζωή ο Mick Jagger.

Γενικότερα δεν είναι και ειλικρινής ο Μικ Τζάγκερ. Έχει αυτό την πλάκα ότι λέει όμορφα πράγματα, προσπαθεί να είναι ευγενής, αλλά ξαφνικά θα πετάξει το καρφί του που θα πει την αλήθεια του μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Την είπε για τον Τζον Λένον. Και ο Χάρισον και όλοι οι συνεργάτες του Λένον έλεγαν, δεν ήταν εκεί η ωραιότερη προσωπικότητα που συνάντησαν ποτέ. Ήταν, ο Χάρισον το είχε πει ωραία, ότι ήταν λίγο μια αγγελική φυσιογνωμία, γιατί υπήρχε αυτή η ευφυΐα που έγραφε αυτή τη μουσική. Αλλά απ' την άλλη ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος με πολύ δύσκολο χαρακτήρα που δεν του άρεσε του Χάρισον. Το είχε πει ανοιχτά ότι δεν ταιριάζει καθόλου με τον Λένον, δεν του άρεσε καθόλου η προσωπικότητά του και η Γιώκο Όνο, όλη η φάση. Τους, όλη η κατάσταση και πολλοί καλλιτέχνες το έχουν πει αυτό για τον Λένον. Ο Τζάγκερ, αφού είπε όλη αυτή την ιστορία, πέταξε το καρφί του και έχει πετάξει κι άλλο ένα καρφί για τον Πολ Μακκάρτνεϊ, γιατί υπήρχε μπιφ, υπάρχει ένα μπιφ ανάμεσα στους Στόνους και στους Μπίτλες, αυτό το αιώνιο μπιφ. Αλλά είπε για τον Λένον ουσιαστικά ότι δεν είχε ενσυναίσθηση. Είπε ότι ο Λένον είναι ένας ωραίος τύπος, αλλά είναι και ο τύπος που θα του πει ότι σε πάτησε αυτοκίνητο και μετά θα κοιτάξει το ρολόι του να δει τι ώρα είναι και τι έχει να κάνει μετά. Την πέταξε την πηχτή του, ότι δεν είχε ψυχή ουσιαστικά και ενσυναίσθηση με τον τρόπο αυτό. Και για τον Μακκάρτνεϊ είπε, γιατί βγήκε ο Πολ Μακκάρτνεϊ και λέγει ότι οι Beatles, οι Rolling Stones είναι ουσιαστικά blues cover band, ότι αυτή είναι η μουσική τους, αντιγράφουν τα blues. Και βγήκε και είπε ο Mick Jagger, έτσι, το ξεκίνησε όμορφα να είναι ευγενής, και λέει ότι εντάξει, λέει, κάθε μπάντα έχει το δικό της στυλ. Οι Beatles έχουν το δικό τους, εμείς το δικό μας. Δεν είναι όμορφο να λέμε τέτοια πράγματα ο ένας για τον άλλον. Αν και λέει ότι οι Rolling Stones μέχρι σήμερα γεμίζουν στάδια και κάνουν ζωντανά συναυλίες, ενώ οι Beatles, ούψ, δεν υπάρχουν.

καλύτερο meme όμως με τους Beatles είναι που είναι όλοι οι Beatles στα αριστερά, η Yoko Ono δεξιά, και γράφει πάνω από τους Beatles My Plans και πάνω από τη Yoko Ono 2020.

0: you won't do for love από τη Jessie Ware στο τραγούδι του Bobby Caldwell. Ωραία η ερμηνεία της. Υπάρχει και μια καλύτερη που είναι έτσι λίγο πιο acoustic. Γιατί εδώ να τα λέμε αυτά αλήθειες. Κάτι υπάρχει εδώ με την παραγωγή αυτή. Σαν να λείπει μουσική, είναι λίγο. Υπάρχει κάτι off. Αλλά είναι ωραίο το περιβάλλον που δημιουργεί Jessie Ware και κάπως το σώζει. Σύντομο το διαφημιστικό break, επιστροφή στις μουσικές μας αμέσως.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Big in Japan, ακούσαμε την Kid Moxie. 8 παρα 25 είναι, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Βράδα και Τρίτης έρχεται, 14 Ιουλίου, Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό στον κόσμο. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη φροντίδα του ήχου, Break Up in Reverse. Αυτό εύχεται ο Teddy Swims μέσα από το καινούριο του single. Κάπως όταν φτάνει μια σχέση στα όρια και διαλύεται, να μπορεί να το πάρει αντίστροφα, να ξεκινήσει δηλαδή από τη στιγμή που διαλύεται για να καταλήξει στην αγάπη του πρώτου καιρού, ας πούμε, των πρώτων μηνών που όλα είναι ρόδινα και ωραία. Break up in reverse, Teddy Swims.

Break Up in Reverse, λοιπόν, το καινούριο single του Teddy Swims. Να το πάρουμε αλλιώς που λέμε, αυτό λέει. Να το πάρει κανείς ανάποδα. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου. Johnny Blue Skies διασκευάζει A Whiter Shade of Pale στο 2026. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο, rteco.gr. Και Viber για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας.

Mary J. Blige μαζί με τους U2 στο One. Και είναι αυτό που λένε ότι και το τηλεφωνικό κατάλογο να διαβάσει Mary J. Blige. Και δούλευε πριν γίνει τραγουδίστρια. Ήταν τηλεφωνήτρια εξυπηρέτησης καταλόγου. Γι' αυτό και το What's the 411. Έτσι, αλλά κάποιος ωραίος τύπος την ανακάλυψε, εδώ το ταλέντο της. Εδώ φοβερή στιγμή με τον Bono μαζί να ερμηνεύουν το One. Και οι Waterboys με το δικό τους Χρώμα στο Knocking on Heaven's Door.

τρία πουλάκια κάθονται. Ζιλμπέρτο Ζήλ όμως, πώς μπορεί ένα τόσο απλό τραγούδι και όμορφο να μιλάει για τρία πουλάκια που κάθονται και όλα θα πάνε καλά και μην ανησυχείς για τίποτα και περιγράφει μια ωραία ήσυχη λιόλουστη μέρα και να σε κάνει να νιώθεις τόσο όμορφα. Συμβαίνουν αυτά γιατί υπάρχουν οι καλλιτέχνες και οι παραγωγές, όλες αυτοί, μια ενορχήστρωση που μπορεί με τον πιο απλό τρόπο να σε κάνει να νιώθεις όμορφα και δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, είναι αυτό που έχει κανείς μέσα του. Ο Bob Marley μπορούσε να το κάνει αυτό με τεράστια ευκολία, γι' αυτό έμεινε και στην ιστορία. Και οι παραγωγές να είναι τόσο ακριβώς αυτό που πρέπει για να περιγράψουν και μουσικά αυτό που λέει ο καλλιτέχνης. Όπως εδώ, μόνο με τη μίξη και την παραγωγή.

Και έτσι τόσο απλά όπως σε μια φωτογραφία, ο τρόπος που εστιάζεις τα αντικείμενα που βλέπεις, έτσι είναι και οι παραγωγές. Με τα πνευστά πίσω, την κιθάρα να παίζει τις φράσεις της και τον μπάσο τόσο μπροστά, πιο μπροστά και από τον Bob Marley με τα φωνητικά. Μια παραγωγή που με έναν τρόπο είναι σαν μια φωτογραφία και τοποθετεί όλο αυτό που περιγράφει ο Marley, το natural mystic, και κάτι στον αέρα περίεργο να αιωρείται, έτσι όπως αιωρούνται τα πνευστά. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, το μεράκι που μπορεί να έχουν οι καλλιτέχνες. Το Kingston ηχογραφήθηκε στο Studio Island και μια παραγωγή πραγματικά από τις πιο μυστηριακές, όπως είναι και αυτό με το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Έχει αυτό, γιατί εντάξει, άμα δεν το είχε ο Μάνου Τσάου εδώ μαζί με τους Μάνο Νέγκρα σε μια από τις ωραιότερες στιγμές δισκογραφικά που είχε ο Μάνου Τσάου μαζί με τους Μάνο Νέγκρα πάντα, που ήταν σπουδαία όλα τους τα άλμπουμ. Τώρα τι να συζητάμε. Γαβρίλ Ρεμούνδος φρόντζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λέει ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Βραδάκι 14 Ιουλίου, βραδάκι Τρίτης, καλοκαιρινό στην καρδιά του καλοκαιριού θα μας πάει και ο Μάνο Τσάου με τους Μάνο Νέγκρα, που είναι έτσι κοντά στο natural mystic, γιατί έχει αυτή τη λογική, αυτή με τον μπάσο μπροστά και λίγο ένα μυστηριακό περιβάλλον που δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται και γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι, αλλά έχει κάτι ωραίο και που σε τραβάει πολύ. Είναι λίγο έτσι σαν να σε κρατάει σε ένα σημείο να το προσέξεις. Ο τρόπος που έχει ηχογραφηθεί, έχει μιξαριστεί, ο τρόπος που ερμηνεύει ο Μάνου Τσάου, που θα μπορούσε, λες τώρα, είναι σαν να είναι κάποιος στη λαϊκή να μιλάει για πατάτες, ντομάτες, σαν να έχεις βρεθεί κάπου στην Κολομβία, Βολιβία, να είσαι με τον Μάνου Τσάου, με τους μουσικούς του. Κατάφερε να το κάνει αυτό πολύ, με πολλούς τρόπους, με τους Μάνο Νέγκρα. Σουένιο ντε Σολεντίνα με, βέβαια, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.

0: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Devil's One Lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Unconditional. Η Μάρι Φρόε στο Κομούρο, η Μάρι Φρός για την ακρίβεια όπως είναι το όνομά της. Ανεβαίνοντας τώρα προς την Μεσογείο, άκουγα από το Ολυμπιακό Στάδιο, μάλλον από το πρωί ακουγόταν ιδιαίτερα για το Soundcheck και η Florence και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ξεκινήσει το live της σημερινής βραδιάς στο Eject με Ρένα Λεόνι, με Holly, με Sweat και αργά το βράδυ Florence and the Machine.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μπορείτε να μας βρείτε όπου θέλετε, φίλες και φίλοι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Όπως ακριβώς και μέσα από την τηλεόρασή σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco ακούτε τον κόσμο live alive. On demand, ό,τι ώρα θέλετε, εκπομπές, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ακούτε και το Summer Radio, που είναι το pop-up radio, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του κόσμου και του Δευτέρου. Είναι το ραδιόφωνο που ανά πάσα ώρα και στιγμή φτιάχνει το soundtrack των ημερών, του καλοκαιριού. Φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με μουσικές από το Αιγαίο, από την Αφρική, από την Οκεανία, από παντού, με τις μεγαλύτερες και ωραιότερες ελληνικές επιτυχίες. Τα πάντα. Φτιάχνει ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι ότι πρέπει για να παίζει 24/7 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Όπως ακριβώς έχουμε social media. Εκεί βρίσκεται, μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Τρέχουν διαγωνισμοί. Instagram, είπαμε, έχουμε διαγωνισμό 25 for 25. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Έχουμε και προσκλήσεις, δύο μονές προσκλήσεις για το Breathe Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of Lost Art, James Nestor. Το Masterclass θα γίνει στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου και ο διαγωνισμός τελειώνει, φίλες και φίλοι, στις 17 Εβδόμου, το μεσημέρι της Παρασκευής. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το δώρο, αν θέλετε, αυτές τις προσκλήσεις για να κάνει κάποιος ένα Masterclass με ένα συγγραφέα εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο James Nestor αυτή τη στιγμή. Καλό είναι λοιπόν να μπείτε μέσα και να δείτε διάφορα πράγματα και λεπτομέρειες για τον James Nestor, αλλά και για το βιβλίο Breathe, The New Science of Lost Art. Όλος αυτός ο διαγωνισμός τρέχει μόνο στο Instagram, όπως μόνο στο Instagram τρέχουν και τα βιβλία, το 25 for 25 για 25 χρόνια, και για το live του James Arthur στο Sunny Festival. Έχουμε να μιλήσουμε για το Sunny. Το Σάββατο 18 Ιουλίου γίνεται το live του James Arthur. Λίγη ο διαγωνισμός την 5η 16 Ιουλίου. Οπότε να έχετε το νου σας, να μπαίνετε μέσα στα social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Η Μπέλαρους.

Μουτίνη. Όταν το 2022 κυκλοφόρησε το Last Night in the Bittersweet, το τελευταίο του άλμπουμ, δεν έχει κυκλοφορήσει άλλο από τότε, αλλά το είδε για πρώτη φορά από την δεκαετία που ήταν μέσα στις ηχογραφίες να ανεβαίνει στην κορυφή στη Μεγάλη Βρετανία στο βρετανικό τσάρτ, και ήταν ένα άλμπουμ, το θυμάμαι σαν τώρα γιατί έτσι κι αλλιώς το είχαμε μεταδώσει, που αν βγάλεις ένα-δύο τραγούδια που ήταν τρίλεπτα και ένα-δυόμιση τότε με το Stranded Words, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν από 4 λεπτά και πάνω, και έλεγα είναι δυνατόν ένα άλμπουμ το οποίο λίγο πολύ είναι μεγάλο, μπορεί να ακούγεται και λίγο πιο δύσκολο, και όμως έβγαλε 2-3 τραγούδια που το ανέβασε για πρώτη φορά τον Πάολο Νουτίνη, αυτόν τον Σκοτσέζο με την Ιταλική, με το Ιταλικό όνομα, τον ανέβασε στην κορυφή. Και αυτό είναι το νέο single, φίλες και φίλοι, του Jerry Roll. Jerry Roll και Hands Up, με πολύ gospel και όχι μόνο.

Αυτός λοιπόν είναι το Hands Up, αυτός είναι ο Jerry Roll. Είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Jerry Roll μετά το διαζύγιο του. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα, ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι gossip τόσο ότι πήρε διαζύγιο ο Jerry Roll. Δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ηθοποιός. Απλά ο Jerry Roll είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι όπως έχει πει χαρακτηριστικά με την γυναίκα του, η γυναίκα του ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε πάρα πολύ βγαίνοντας από τη φυλακή να μπορέσει να ορθοποδήσει και να γράψει όλα αυτά. Και βέβαια την πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει μέχρι σήμερα την οφείλει στη γυναίκα του. Οπότε λίγο πολύ αυτό το τραγούδι, όπως το λέει και ο ίδιος, είναι βιωματικό όπως το ακούσατε. Και βέβαια έχει ιδιαίτερες πτυχές για τη στεναχώρια που μπορεί κάποιος να έχει το βράδυ όταν ξυπνάει μόνος του. Σε λιγότερο, φίλες και φίλοι, από πόσο, μία ώρα, 10 παρα 25 δίνουν τη Φλόρενς. Στις 6 παρα 25 το απόγευμα, σας λέω, το άκουγα από το Ολυμπιακό Στάδιο γιατί μένω κοντά. Έλενα Λεόνι εμφανίστηκε, 6.30 ώρα η Χόλι Χάμπερστον. Και στις 8 παρα 5 την ώρα που ξεκινούσαμε την εκπομπή, 8 η ώρα η Σουέντ. Όπου εκεί σήμερα είναι η πρώτη μέρα του μεγάλου live festival που γίνεται στο Eject. Το δίμερο αυτό, σήμερα είπαμε Florence and the Machine. Αύριο η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη, φίλες και φίλοι, στους Cure. Florence and the Machine. Florence the Machine, όσες φορές και αν έχει έρθει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τον τελευταίο καιρό, πάντα γεμίζει τα πάντα. Είναι εναξωτικό. Και όχι μόνο. Προλαβαίνετε ακόμα.

σίγουρα έχει τρόπο να εντυπωσιάζει το κοινό για άλλη μια φορά. Σε αυτό να είστε σίγουροι. Η Φλόρεν σε λιγότερο από μια ώρα. Στις 9.30 ώρα στο ΆΚΑ.

Αυτός είναι ο Βολντεκ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,634 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου. Ο Γαβρίλης Ρεμούνδος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Forever and Ever. Αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο ερμηνεύει, τι άλλο, ερμηνεύει Ντέμι Ρούσο. Και θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται να ερμηνεύει Ντέμι Ρούσο ο Ραούλ Μάλο. Καταρχήν αυτό είναι ένα άλμπουμ που θα βγει την άλλη εβδομάδα. Θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 24 Ιουλίου. Ο Ραούλ Μάλο, όπως ξέρουμε, ήταν γιος κουβανών μεταναστών. Μεγάλωσε στο Μαϊάμι ακούγοντας ένα μείγμα από Latin μελωδίες, από κλασική pop, από διεθνείς επιτυχίες. Ο ίδιος έχει πει, γιατί τον παρακολουθώ όπως ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τον Ραούλ Μάλο, ότι το Forever and Ever ήταν ένα από τα αγαπημένα του old school τραγούδια και ήταν ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ως βασικό ρεπερτόριο στο Carantins. Γιατί στο Carantins από το σπίτι του ο Ραούλ Μάλο δεν έπαιξε μία και δύο φορές, έπαιξε 14 φορές και τα ανέβαζε πάρα πολλές φορές και μέσα από το επίσημο κανάλι του στο YouTube. Και τον είχα ακούσει πραγματικά τότε να παίζει, γι' αυτό το άλμπουμ που έβγαλε το Carantins Session είχε μέσα τότε και το Forever and Ever. Εδώ είχε διασκευάσει με την Stratocaster το Sound of Silence, έχει πει πάρα πολλά Latin κομμάτια. Δεν είχε δηλώσει επίσημα, δεν υπάρχει μια ιστορία για το πώς το έπεσε το κομμάτι στα χέρια του. Το σίγουρο είναι όμως ότι ήταν ένα από τα κομμάτια old school που άκουγε. Αυτό εγώ τουλάχιστον το κρατάω. Από την άλλη περιμένουμε μέσα στη βδομάδα, την άλλη Παρασκευή, το καινούριο άλμπουμ, το οποίο το βγάζει η οικογένεια, το Ραούλ Μάλο Family. Κυκλοφορεί ένα άλμπουμ το οποίο έπαιξε ο Μάλο στο Νάσβιλ. Στο Νάσβιλ με το γιο του, τον Τίνο Μάλο, με τον Λάζαρο Μαντζάνο και με τον Μαξ Έιμπραμς. Μαξ Έιμπραμς, μεγάλος σαξοφωνίστας, και μάλιστα στο τελευταίο του άλμπουμ διασκευάζει και εξαιρετικά το Sway. Είχε προλάβει και το είχε γράψει με τον Μάλο και ετοιμάζεται και ένα πολύ μεγάλο live event με τίτλο Dance the Night Away, a musical celebration honoring Ραούλ Μάλο, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 και για τις 5 Δεκεμβρίου στο Ryman Auditorium στο Νάσβιλ, εκεί για να γιορτάσουν, για να τιμήσουν μάλλον, για να γιορτάσουν, για να τιμήσουν το έτος που έφυγε ο Ραούλ Μάλο από τη ζωή. Όλα αυτά για το νέο άλμπουμ που περιμένουμε να κυκλοφορήσει την άλλη Παρασκευή, και αυτό είναι το νέο single που έρχεται, ο Teddy Swims. Και ο Teddy Swims έχει ανακοινώσει μέχρι το 26 θα βγάλει νέα δισκογραφική δουλειά.

Love New Year. Αυτός είναι ο Teddy Swims. Μας στέλνετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιάννη. Να είναι καλά εκεί στο πανέμορφο ηλιοβασίλεμα, στην επανομή που μας στέλνει στο ποτάμι, στο ποταμό. Ο ποταμός είναι νότια και δυτικά της επανομής. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι εξαιρετικά τα νερά, με πολύ ψηλή άμμο. Ωραίο, ωραίο σημείο. Και αν θυμάμαι καλά, είναι εκεί ένα εντυπωσιακό σημείο, είναι ότι έχει και ένα πλοίο. Τα απομεινάρια, το σκαρί ενός πλοίου που είχε βυθιστεί πριν από 40-50 χρόνια, που ήταν και το γνωστό ναυάγιο εκεί στην παραλία, στο ποτάμι, στον ποταμό, στην επανομή. Και έτσι, αφού μας στέλνετε ωραίες εικόνες, να κρατήσουμε έτσι αυτή την ωραία εικόνα του ηλιοβασιλέματος. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος που μπορεί να το κάνει αυτό δεν είναι άλλος από τον Κρίστεμπεργκ.

Είναι εξαιρετικό πραγματικά. Κάθε φορά που το ακούμε, κάθε φορά που το ακούω και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω, πρώτα απ' όλα εκτιμάω λίγο περισσότερο την Ολίβια Ροντρίγκο, πολύ περισσότερο σε αυτό το What's Wrong With Me, που το ντουέτο του Robert Smith τον Cure πραγματικά το τραγούδι το αποθεώνει, το απογειώνει με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Robert Smith, γιατί διαβάζουμε διάφορα αυτό τον καιρό για τις συνεργασίες που έχει κάνει ο Robert Smith τον Cure, πότε προλαβαίνει να δουλεύει και να εμφανίζεται και στο άλμπουμ των Rolling Stones και σε άλλα άλμπουμ και σε συνεργασίες και δει με την Olivia Rodrigo. Το είπαμε αυτό και χθες και εδώ και καιρό ότι έχει μια ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπο της Olivia Rodrigo, που τελικά δεν είναι τυχαίο. Καλλιτέχνες όπως είναι ο Robert Smith ή όπως είναι μεγάλοι μουσικοί και τραγουδιστές που έχουν δει και έχουν ακούσει μπάντες και μπάντες με τον τόνο, ή να είστε σίγουροι ότι κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς όταν μπαίνουν σε ένα στούντιο ή όταν βλέπουν έστω ένα καλλιτέχνη, είτε είναι ένας καλλιτέχνης του δρόμου, είτε είναι ένας καλλιτέχνης σε ένα live 100.000 ανθρώπων, ξέρουν και μπορούν να κρίνουν και να καταλάβουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Κάτι τέτοιο λοιπόν έκανε προφανώς ο Robert Smith και δεν ανέβηκε για τυχαία πέρυσι στον Glastonbury να τραγουδήσει με την Olivia Rodrigo μπροστά σε 100.000 ανθρώπους. Δεν το έκανε αυτό για να σαπορτάρει τη Rodrigo, γιατί δεν νομίζω και η ίδια να το έχει ανάγκη, ανεξάρτητα αν οι μετοχές της εκτοξεύθηκαν από την ώρα που ανεβαίνει ένας τραγουδιστής στο μέγεθος του Robert Smith και λέει δύο τραγούδια και το signature song, το Friday I'm in Love. Από την άλλη, βέβαια, όταν η ίδια εμφανίζεται και στο καινούργιο της άλμπουμ, μπαίνει και ο Robert Smith μέσα με μια συνεργασία και με ένα ντουέτο, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο, σίγουρα κάτι λέει παραπάνω. Κάτι το οποίο έχει απομυθοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Moby. Ο Moby που μπορεί να μην έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ τα τελευταία χρόνια και είχε να εμφανιστεί και στη σκηνή πάρα πολλά χρόνια, έδωσε ένα εξαιρετικό live στην Αθήνα, προστέρεψη όλων των Ελλήνων. Και όχι μόνο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μόμπι. Είχαμε να τον δούμε καιρό. Είχαμε να τον δούμε καιρό στην Ελλάδα. Είχαμε να τον δούμε χρόνια. Εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε να κάνουμε μια στάση στη Γαλλία. Γιατί σήμερα στη Γαλλία, ναι, μεν ήταν μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Σήμερα στην Γαλλία ήταν η μέρα της Βαστίλης με μια τεράστια παρέλαση. Αλλά σήμερα όλοι οι Γάλλοι περιμένουν σε μια ώρα το Γαλλία-Ισπανία. Και δεν παίρνουν προγνωστικά ημιτελική στο ποδόσφαιρο. Όπως δεν παίρνει και αύριο προγνωστικό κανένα με το Αργεντινή-Αγγλία. Μην ακούσω, αν ξέρεις τι γίνεται, ναι, το έχουμε σίγουρο. Δεν υπάρχουν σίγουρα σε μη τελικού στην μπαλά. Αυτό να το ξέρετε. Έτσι έλεγαν και πριν από 40 χρόνια, το 86 δεν υπάρχουν σίγουρα. Μέχρι την Γαλλία, λοιπόν, μέχρι τις 9.

0: Kawasaki. Collier, please call train. More.com. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Pride. Αυτή είναι η Κερμές. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, σε μια παραλία, να βρίσκεστε στην πόλη, να βρίσκεστε στα live, να βρίσκεστε όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι σας, στη βεράντα, περιμένετε να δείτε ποδόσφαιρο. Έχουμε και μη τελικούς. Όπου και αν είστε, να είστε όλοι καλά. Και φυσικά να ακούτε τον κόσμο. Ξέρετε γιατί έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο. Αυτή λοιπόν ήταν οι Κερμές. Αύριο θα δούμε κατά πόσο θα πανηγυρίσουν οι Κερμές, γιατί μας έρχονται από την Αργεντινή. Για να δούμε. Να δούμε και τους Γάλλους. Σήμερα να δούμε και τους Ισπανούς. Να δούμε ποδόσφαιρο, γιατί Μουντιάλ βλέπουμε μια φορά στα 4 χρόνια. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, ωραία μηνύματα, στέλνετε τα πάντα. Να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσπρωτεία, να στείλουμε και χαιρετισμούς στη Θάσο, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, να είστε όλοι καλά. Και να περνάτε όμορφα, γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Πολλές ζέστες και ζέστες και μέσα στην εβδομάδα. Έβλεπα νωρίτερα λίγο στην ΕΡΤ στις ειδήσεις και 37 και 38 και 39. Αλλά εντάξει, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, να μην μιλάμε για την Ευρώπη τι έγινε με 39 και με 40 βαθμούς, για τα ελληνικά δεδομένα είναι πια κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και φυσιολογικό. Αύριο λοιπόν θα βρεθεί Ματ Μπέρνικερ πάνω στην σκηνή και η Cure πολύ αργά το βράδυ, πολύ αργά. Αργά το βράδυ και θα πάει μέχρι αργά, γιατί κοίταγα λίγο προχθές το Πριμαβέρα ζωντανά που τραγούδησαν οι Cure και έπαιξαν 2 ώρες και 25 λεπτά. Όπως και στο Coachella. Οπότε υπολογίζουμε ότι το set θα είναι 2 ώρες και 25 λεπτά. Ματ Μπέρνικερ λοιπόν τον πέτυχα σε ένα καινούριο single που ηχογράφησε, φίλες και φίλοι, με, ακούστε εδώ, τη Ροζάνκας. Who loves the sun? Και ωραίο σύγκλημα. Ματ Μπέρνικερ.

Τι ωραίος, ωραίος. Who loves the sun. Η Ροζάν Κας, έκπληξη εγώ το θεωρώ, παρέα με τον Ματ Μπέρνιγκερ, τον National, και σε ένα κομμάτι που είναι, αν μη τι άλλο, καλοκαιρινό και όχι μόνο. Λοιπόν, καλοκαιρινή είναι και οι Waterboys. Waterboys έρχονται την 1η Αυγούστου και θα εμφανιστούν στο Festival, Sunny Festival στην Χαλκιδική. Είχαμε την τύχη, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, να μιλήσουμε με τον frontman των Waterboys, με τον κύριο Σκοτ. Μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ο Mike Scott αριθμεί 40 και πλέον χρόνια στα παγκόσμια δισκογραφικά κοινά και στις μουσικές φυσικά των Waterboys, που είναι πολύ ιδιαίτερες, και μας μίλησε. Μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή και μιλήσαμε για τις επιρροές, από που ξεκίνησε, από τον Dylan, από τους Beatles, για την αγάπη του για τη χώρα μας. Είχε εμφανιστεί και πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο, και πολύ περισσότερο βέβαια για την ελληνική μυθολογία. Πώς έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει έρθει πολλές φορές. Έχει έρθει και για διακοπές. Την εμβληματική του εμφάνιση λοιπόν στο Ηρώδιο, τη νέα του δισκογραφική δουλειά, ένα άλμπουμ που σχετίζεται με τον Dennis Hopper, με τη μουσική και με συνεργασίες και με τη Fiona Apple και με το Springsteen μέσα και με πολλούς άλλους, και το τι είναι η μουσική των Waterboys. Συγγνώμη, η μουσική, η Celtic folk που συναντάει τη rock, συναντάει την blues, από το Hall of the Moon μέχρι το Fisherman's Blues. Την Παρασκευή λοιπόν, συντονιστείτε στις 8 το βράδυ να ακούσουμε το Mike Scott να μας τα λέει καλύτερα από όλους. Οι Waterboys, ένα από τα πιο εμβληματικά βρετανικά συγκροτήματα, στο Sunny Festival την 1η Αυγούστου.

The Hall of the Moon. Αυτή λοιπόν είναι η Waterboys. Waterboys την Παρασκευή θα ακούσουμε το Mike Scott ζωντανά. Μάλλον θα τον ακούσουμε ζωντανά, τον ακούσετε εσείς ζωντανά από τον κόσμο. Εμείς τον ακούσαμε, τον μιλήσαμε. Μας τα είπε. Αυτή η εξαιρετική εμβληματική φιγούρα, ένας από τους ανθρώπους που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο Πόλντορ. And but I do. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6 λίγο πριν τις 9.30.

Αυτή είναι η Verve και το Bittersweet Symphony. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι τελευταίο ημιωρό της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο πάντα στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο DZZ από τα παλιά, που έχει πολύ παλιά. Γιατί κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ εξαιρετικό ο DZZ από τη γαλλική Πολυνησία. Αλλά κατοικοεδρεύει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία.

Ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια του Al Green, του Reverend Al Green, που συνεχίζει, ηχογραφεί, υπάρχει και πάντα μας εκπλήσει κάθε φορά που τον ακούμε να τραγουδάει, και πολύ περισσότερο στο τελευταίο άλμπουμ της Rai, όπου έβαλε τη φωνή του σε ένα τραγούδι και πραγματικά έκανε τη διαφορά σε αυτό το άλμπουμ, όπως και ο Hans Zimmer.

Αυτός λοιπόν είναι ο Silo Green, Only You. Κάτι ακούμε και από τον Silo Green τώρα τελευταία. Δεν έχει βγάλει άλμπουμ, αλλά κάτι ετοιμάζει. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε. Για το συγκεκριμένο κύριο ούτε λόγος. Εξαιρετική περιοδία, εξαιρετικό live, εξαιρετική παρουσία. Εξαιρετικά χορευτικά τα πάντα από τον Bruno Mars.

I just might, αυτό ήταν ο Bruno Mars. Κάπως έτσι πήγαν και τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο, σε 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Μουσικές, τραγούδια, καλοκαιρινή διάθεση, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Όσοι βρίσκεστε στη Φλόρενς, να μας πείτε αύριο τι έγινε. Αύριο είναι μια νέα μέρα και έχει ομοίως πολύ, πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Όσοι είστε στο σπίτι και ακούτε κόσμο, να παραμείνετε στο κόσμο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Πάντα ο Μπαμπής Δούκαρος εδώ στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Σας αφήνω με Ente Loop και Φλάβια Κοέλιο. Για απόψε ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από το Πέτρο Αδάμ, πολλά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Φλωριάν Πελιζιέ με το κουιντέτο του είναι υπεύθυνος για αυτές τις υπέροχες Pacific Tropicale μουσικές που φτιάχνει στη Γαλλία και ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Ο τίτλος της δουλειάς του έρχεται ως Pacific Beaches και ο Φλωριάν Πελιζιέ υπογράφει το κουιντέτο και τις μουσικές που έρχονται εδώ με τίτλο Ουσε ή αλλιώς Κίσε. Ο Τζέου Τζο δανείζει τη φωνή και εμείς με αυτά και με τα άλλα σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στις αντοχές μας που κρύβουν μουσικές ακριβές. Σαν και αυτή που έφυγε με τίτλο Je m'appelle Claire και κρύβει την υπογραφή του Ιμπραήμ Αλούφ με τη διαφορετική τρομπέτα του.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Deacon Hints Life φεύγει από τους Thundersticks και μόνος φτιάχνει αυτό το soundtrack με τίτλο Lost Daughter. Lita Swims είναι το κομμάτι.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tony and Tony Talk.
2: Ezra Collective φέρνουν κοντά μας τη Λίλα Ίκε, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην παρέα των Ezra. Well Organized είναι το δεύτερο σιγλάκι που κυκλοφορεί από την φρέσκια δουλειά τους με τίτλο Here Because of Hope.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου. 20 αντοχές ανοιχτός και φεύγουμε προς Βραζιλία με αυτό το μορέρε ακουαφάμπα.

δικό μας. The moon is ours, ή αλλιώς Λουακί Ντινός. Η Hot Mule φέρνει κοντά αυτό τον Ακολόνια, το οποίο έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς, αλλά και την ορχήστρα του.

Η Ράδιο Μαρτίκο φέρνει αυτή την μελωδία από την Κούβα, από τους Μπεμπεγιά Jazz National, που υπογράφουν ένα Sabor de Guajira.

εννοείται πως θα συνεχίσει και πάντα θα συνεχίζει και θα αντέχει ο Κριστόφ Μαέ, γιατί είναι ταλαντούχος και ξέρει να λέει ωραία τις ιστορίες του μέσα από τα τραγούδια. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Je voudrais que ça continue», το οποίο και υπάρχει μέσα στη δουλειά του «Fête Foraine», ένα Luna Park μουσικό. Σκαρφίζεται ο περίφημος Κριστόφ Μαέ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε. Και κυρίως στις διαφορετικές εκδοχές μας, μας αρέσουν και αυτές. Chris Hazelton, ζήλεψε ένα μπουγκαλού, της Sharon Jones και των Dap Kings, 100 μέρες και 100 νύχτες, διαφορετικά.

Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στον οίκο που αντέχει. Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Η Δήμητρα Κακαουνάκη διάλεγε μουσικές και ακούτε τι μπάντα έφτιαξαν τα κορίτσια. Οι Woman Sisters για την ακρίβεια. Έτσι ονομάζονται. If I Let You είναι η κομματάρα τους.

In You από τον Bonobo, ο οποίος φτιάχνει και αυτός καινούριο άλμπουμ και το λέει Distance in Static. Μέσα στο 2026 κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, ο Bonobo που στέλνει τα τραγούδια του από

Epidemic Sound, και εδώ φτιάχνεται ένα καζίνο funk μόνο και μόνο για να παρουσιάσει ο Arc de Soleil τις μουσικές του. Epidemic Sound, αυτοί ηχογραφούν και μέσα στο 2022 κυκλοφόρησε αυτό εδώ το κομμάτι.

Η ζούγκλα τώρα ανήκει στον Μπουράντο, ο οποίος έρχεται με την κομματάρα του Σόμος, Λοσχίδος Ντελσόλ, και μας πάει απευθείας στην Ποκοτά.

Loco por tu amor και τα παιδιά να φεύγουν από την Ποκοντά για να πηγαίνουν προς Γενέβη μεριά. Εκεί τα ηχογράφησαν αυτά τα ωραία. Οι Contento που ήρθαν απλώς και μόνο να μας.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για την διαδρομή, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας, στους 93.6 και στον Νίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια εδώ. Αλέξανδρος Κασαλάκης, Front Center.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλυση, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος Radio.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Ακούτε